Αυτή η γειτονιά είναι για όλους μας ένα κλουβί. Κανείς δεν ζει αληθινά αυτό που θα ήθελε να ζει. Γιατί το όνειρο είναι μια στιγμή. Και όλες οι άλλες οι στιγμές απελπισία. Μέσα σε αυτό το δρόμο γεννιόμαστε, ζούμε και πεθαίνουμε. Μαζί με εμάς και τα όνειρά μας. Μαζί με εμάς και τα παιδιά μας. Γι' αυτό να πάρτε σε αυτό το δρόμο είναι κάτι πιο λυπητερό και από το θάνατο. Είναι ένα γραμμόφωνο που όλο ένα ξεκουρδίζεται. Δύο ιδρωμένα χέρια στο άσπρο φόρεμα ενός κοριτσιού. Ένα σκύλος που απορεί. Ένα ποτήρι αδιανό στην άκρη της αυλής μου. Μια κόκκινη κορδέλα στα μαλλιά της. Ένας κρυφός αναισθηματμός. Ένα αρπαχτικό βλέμμα θηρίου που δεν τολμάει να αγγίξει. Ένα κλουβί στην πόρτα σου με ένα πουλί που κοιμάται.

Γι' αυτό ένα πάρτι στο δρόμο των ονείρων είναι στιγμή πιο θλιβερή και από τη στιγμή του ονείρου. Είναι ένα ξεύτισμα ζωής. Ένα παιχνίδι χάρτινο στα χέρια των αγγέλων.

Κοιτάξτε τούτο το κλουβί. Είναι λιγάκι πιο μεγάλο από την καρδιά μου και όμως δεν μπορεί να χωρέσει την αγάπη μου. Κοιτάξτε και τούτο το κορίτσι. Θα του χαρίσω το κλουβί και ένα τραγούδι θα μου πει. Για το πουλί που χάθηκε. Για το πουλί που πια δεν ζει.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Και τώρα να είμαστε κι οι δύο και πάλι μόνοι σαν και τότε.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

Ραδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
4: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
5: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
1: Στη συγχώρου και πιπίνου στη γωνιά, εδώ θα μείνω.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στο Μήλο Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
6: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην Εστία, εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
7: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
8: Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει δώσει εντολή στους προγραμματευτές να μην βιαστούν να καταλήξουν συμφωνία με το Ιράν. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου έγιναν μετά από δημοσιεύματα που έφεραν ότι πρόκειται να γίνει μια συμφωνία και ότι είναι κοντά στην ολοκλήρωση η συμφωνία αυτή. Σε συνάντηση που έκανε στο Truth Social, ο κύριος Τραμπ ανέφερε ότι οι συνομιλίες είναι επικοδομητικές, αλλά τόνισε πως και οι δύο πλευρές πρέπει να πάρουν το χρόνο τους για να τα κάνουν σωστά. Παράλληλα, είχε δηλώσει το Σάββατο ότι μια συμφωνία είχε σε μεγάλο βαθμό διαμορφωθεί, προκαλώντας προσδοκίες για άμεσες ανακοινώσεις. Τα βασικά σημεία της υποσυζήτησης αυτής της συμφωνίας με το Ιράν και το από τις ΗΠΑ έχουν να κάνουν, σύμφωνα πάντα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, για παράταση κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες, επανέναξη λειτουργίας του στενού του Ορμούζ, νέο γύρο διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και πιθανές ρυθμίσεις για το απόθεμα υψηλά εμποτισμένου ουρανίου του Ιράν. Το απόθεμα αυτό εκτιμάται ότι φτάνει περίπου τα 440 κιλά, με το οποίο μετά από περαιτέρω εμποτισμό θα μπορούσε να παραχθεί υλικό κατάλληλο για πυρηνικά όπλα. Η Τεχεράνη επιμένει ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα έχει αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα. πλανήτης πραγματικά προσδοκά και περιμένει να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία για να έχουμε πλήρη κατάπαυση του πυρός, όχι με κάποιες μέρες συγκεκριμένες, αλλά πλήρη κατάπαυση του πυρός. Αυτό είναι το οποίο ελπίζει όλος ο πλανήτης και σίγουρα ο κάθε ένας και κάθε μία από εμάς. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή μας νέα εβδομάδα. Είστε εδώ, είμαστε εδώ μαζί και σήμερα, Δευτέρα 25 του μήνα Μάη. Για 2 ώρες ζωντανά από τον 104,4 πάμε αέρα. Και συγχαρητήρια στους Ολυμπιακούς, συγχαρητήρια στο ελληνικό μπάσκετ. Κατάφερε χθες ο Ολυμπιακός, αφού μας σύντρωσε πρώτα καλά καλά και μας καρδιοχτύπησε, να πανηγυρίσει την κατάκτηση της EuroLeague για το 2025-26. Ο Πειραιάς κάει και χθες, χαμός, γλέντια και χωρί και δικαιολογημένες ασφαλώς αντιδράσεις από τους Ολυμπιακούς σε ολόκληρη τη χώρα. Μπράβο, έβγαινε στην ελληνική ομάδα, αν και σε αυτήν αγωνίζονται πολύ λιγότεροι Έλληνες παίκτες από ό,τι ξένοι. Όπως και να κάνουμε όμως, έτσι λειτουργεί το σύστημα. Το θέμα είναι ότι το ελληνικό μπάσκετ είναι ξανά στην κορυφή της Ευρώπης. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι σήμερα Δευτέρα, ο μήνας έχει 25, είναι ο μήνας Μάης. Όσο και αν ο καιρός μας δείχνει άλλα δείγματα, γιατί η βροχή που έπεσε το Σουκούρε, παιδιά, ήταν πραγματικά βροχή, όχι λίγο με το καλοκαιράκι. Τέλος πάντων, μας έχει πει ο Καρακατσάνης ότι θα είναι ο καιρός άστατος. Δούμε τι έχει να μας πει σε λίγη ώρα για τον καιρό στην νέα εβδομάδα. Ο ήλιος σήμερα ανέτειλε 7 λεπτά μετά από τις 6 με λιγότερα σύννεφα, θα δύσει 36 μετά από τις 8. Μνήμη της Τρίτης Ευρέσεως της Τίμιας Κεφαλής του Βαπτιστού Ιωάννου Προδρόμου, μαρτύρων Κελεστίνου και Παρχαρίου Οσίου Ολβιανού. Τη μέρα δοξία μας σήμερα, παγκόσμια ημέρα της κρίσης κατά πλάκα σημερινή ημέρα. Δευτέρα 25 του μήνα Μάη. Και όλοι εμείς που ταλαιπωρούμαστε με κάποιο τρόπο, ξέρουμε ότι η πίστη στην καλή ψυχολογία είναι σημαντική προϋπόθεση για να πάει καλά όλο αυτό, ή μάλλον να πάει κάπως καλύτερα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Νέα εβδομάδα, νέα ημέρα, νέα εκπομπή, νέο 2ωρο ραδιοφωνικό που θα είμαστε μαζί. Μένετε εδώ, έχουμε πολλά και χρήσιμα πράγματα να ακούσουμε και σήμερα. Οπότε πραγματικά μην αλλάξετε συχνότητα. Συντονισμένη στη μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο Λατσικότικο Ραδιόφωνο καθημερινά εδώ και 25 περίπου χρόνια. Καλημέρα Λούθε! Καλημέρα σήμερα με Σούμπερ Τιμάρε στο Μιλονάκι, ο οποίος ξεκινάει την εβδομάδα πάρα πολύ δυνατά και πάρα πολύ έτσι επιθετικά, με μειωμένες τιμές. Και από σήμερα θα βρούμε μόνο εκεί Ava Perlet 330ml τεμάχιο 1,19 μόνο. Green Cola η εξάδα 330ml το set 1,99. Μπούτι κοντόπουλο κατεψυγμένο το κιλό 1,99 στο Μιλονάκι μόνο. Αλατίνη αλεύρι 30 1 κιλό το set 2,29 μόνο. Magic παγωτά 340ml το τεμάχιο 3,99 μόνο στο Μιλονάκι. Αυτές κι άλλες χαμηλές τιμές και εξυπηρέτηση και super wow προσφορές καθημερινά μόνο στον Μιλονάκι. Παντοπολείο Προβολείο, Φεστός Μιλονάκης, 51 στον Άγιο Νικόλαο και τηλεφωνικά έρχεται στο χώρο μας να καλέσουμε στο 2841-0-2170 και παραγγελία μας σε μερικά λεπτά χτυπάει το κουδούνι. Ενώ το Μιλονάκι τον εμπιστεύονται και οι επαγγελματίες εστίασης, γιατί ξέρουν ότι εκεί θα βρουν εξυπηρέτηση που χρειάζονται και πάνω απ' όλα καλά προϊόντα, εξαιρετικές τιμές και super wow προσφορές. Καλημέρα Σπύρο Λιανάκη, καλημέρα φίλε. Η Πινελόπη Κοντονάκη γράφει καλημέρα. Βοήθεια ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος. Καλημέρα κυρία Πινελόπη μου. Σοφία Βδάλη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Πολύ συνεφιασμένη αλλά όχι κρύο. Μας γράφει, φαντάζομαι, από την Νεάπολη Σοφία Βιδάλη, που πάντα έχει λίγα σύννεφα παραπάνω η Νεάπολη. Στον Άγιο Νικόλαο τώρα ο ουρανός είναι πιο καθαρός, ηλιόλουστρα ξεκινάει η μέρα. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε μαζί μας το μετεωρολόγο, στενό φίλο συνεργάτη Μιχάλη Καρακατσάνη, για να μας πει για τον καιρό στη νέα εβδομάδα. Οπότε λίγα λεπτά υπομονή, θα τα ακούσετε όλα από έναν άνθρωπο που σπάνια πέφτει έξω στις προβλέψεις του για τον καιρό. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και παραμένουμε μαζί μέχρι και τις 10. Έφυγε από τη ζωή η ογόματο Μαστροκώστα, η εθνική γυμνάστρια της ελληνικής τηλεόρασης. Γονάτισε από το καρκίνο, γεννημένη το 1970, έφυγε στα 56 της χρόνια. Έχθες αργά το βράδυ. Και πραγματικά, ποιος δεν έχει περάσει πρωινό με τον Μαστρο Κώστα, ειδικά εμείς που είμαστε μια γενιά λίγο μεγαλύτερη. Το πάλεψε, αλλά δεν κατάφερε τελικά να νικήσει. Γιατί σπάνια καταφέρει κάποιος να νικήσει αυτό το κακό που έχει πλήξει τη δημόσια υγεία γενικότερα. Πάντως, ο Μαστρο Κώστα είχε να επιδείξει μόνο αξιοπρέπεια σε όλη αυτή τη μάχη την οποία έδινε όλα αυτά τα χρόνια με τον καρκίνο. Ας είναι αιωνία της η μνήμη.

Θα πάμε τώρα στα χαρά των ωρών αυτών από το κατάκτηση του Ολυμπιακού της EuroLeague στο μπάσκετ, όπου κατάφερε χθες να κάνει τη Ρεάλ να γονατίσει, αν και βέβαια μας καρδιοχτύπησε ο Ολυμπιακός. Σίγουρα θα μπορούσε η εμφάνισή του να είναι πολύ πολύ καλύτερη, έκανε αρκετά λάθη, ειδικά στα δύο πρώτα δεκάλεπτα δεν πήγε καθόλου μέσα στο γήπεδο όπως θα έπρεπε, με αποτέλεσμα να δώσει τη δυνατότητα στη Ρεάλ να προηγηθεί αρκετές στιγμές στο παιχνίδι. Τελικά το 92-85 έδειξε ότι κατάφερε να κυριαρχήσει ο Ολυμπιακός και να ξεκινήσει το πάρτι σε όλη την Ελλάδα. Με τον Πειραιά πραγματικά να φλέγεται και να παραδίδεται στην χαρά των φιλάθλων του Ολυμπιακού, ο οποίος μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη, τρεις του κλέφτη, τέσσερις του κλέφτη και το πήρε. Και μακάρι πραγματικά οι ελληνικές ομάδες να προοδεύουν, οι ελληνικές ομάδες να ανεβαίνουν ψηλά και οι ελληνικές ομάδες να καταχθούν κορυφές όπως αυτές της Ευρώπης που κατέκτησε χθες ο Ολυμπιακός. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ο ελληνικός αθλητισμός να ανεβαίνει σκαλοπάτια και μακάρι να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που οι ελληνικές ομάδες θα έχουν και πιο πολλούς Έλληνες παίχτες.

0: Σίγουρα περιμένουμε την ευτυχία να έρθει. Κάθε στιγμή της ημέρας μας μπορεί να είναι μια στιγμή ευτυχίας και χαράς. Αρκεί βέβαια να το επιτρέπουν οι συνθήκες και να έχουμε και ανθρώπους κοντά μας που θα μας βοηθήσουν σε αυτό. Βέβαια χρειαζόμαστε και ένα καλό καιρό, μια γενικότερη καλοκαιρία. Για να δούμε τι έχει να προβλέψει για την τρέχουσα εβδομάδα που σήμερα ξεκινάει ο πολύ καλός συνεργάτης και φίλος Μιχάλης Αργατσάνης, επιστήμονας μετεωρολόγος. Γιατί σίγουρα το τρίμερο το οποίο μας πέρασε ήταν αυτό που μας είχε πει από την Παρασκευή, ιδιαίτερα άστατο με βροχές και καταιγίδες τρίμερο. Μιχάλη Αργατσάνη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Θάνο, καλή εβδομάδα, καλημέρα, καλή εβδομάδα και στους φίλους ακροατές. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στην Ανατολική Κρήτη.
0: Το σουκού πέρασε πραγματικά έτσι όπως μας το έχεις προβλέψει από την Παρασκευή, με ιδιαίτερα άστατες συνθήκες και πάρα πολύ έντονα μικρά καιρικά φαινόμενα, Μιχάλη Καρκατσάνη, που η ιδιαιτερότητά του ήταν ότι έβρεχε εδώ και σε 500 μέτρα δεν έβρεχε.
1: Ναι, ήταν αρκετά άστατη η ατμόσφαιρα, αιτία της ισχυρής λίμνης που είχε δημιουργηθεί από την Παρασκευή μέχρι και θα έλεγα τις πρωινές ώρες σήμερα της Δευτέρας, μετακινούμενη ανατολικότερα. Έδωσε ένα πολύ άστατο καιρό με φαινόμενα αλλού πιο ήπια, σε άλλες περιοχές με μεγαλύτερη δραστηριότητα. Για το παρελθόν θα παραμείνει όμως σχετικά άστατος ο καιρός και για τις επόμενες μία με δύο μέρες. Δηλαδή Δευτέρα και Τρίτη θα έχουν μια σχετική αστάθεια στην ατμόσφαιρα που σημαίνει με ηλιοφάνεια να ξεκινάει το 24ωρο, τις θερμές ώρες ημέρας θα βλέπουμε τις νεφώσεις να γίνονται περισσότερες. Για φαινόμενα θα έλεγα μικρή, αλλά υπαρθεί η πιθανότητα να έχουμε λίγα φαινόμενα στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές πλέον του νομού Λασιτίου, κυρίως στις θερμές ώρες ημέρας. Από αύριο και αυτή η πιθανότητα αρχίζει σταδιακά και εκμηδενίζεται. Έτσι θα πάμε, θα έλεγα, με παροδικτική συννεφιά κατά περιόδους αυξημένη μέχρι και την Πέμπτη Παρασκευή. Θα έχουμε όμως και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδος προς τις μέγιστες τιμές της, θα κοιμαθεί κοντά στους 24 με 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι δεν παρουσιάζουν κάποιο ενδιαφέρον, με δεδομένο θα παραμείνουν από βόρειες διευθύνσεις, γι' αυτό και κρατείται χαμηλά η θερμοκρασία, σχετικά χαμηλά, ή μάλλον θα έλεγα κοντά στα επίπεδα, σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Οι άνεμοι τώρα από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, στα 4 με 5 μποφόρ, την Τετάρτη με Πέμπτη ίσως ενισχυθούν λίγο αγγίζας και τα 6 μποφόρ πρόσχερα. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για ήπιες καιρικές συνθήκες, θα θυμίζουν άνοιξη και περιμένουμε τώρα να δούμε περίπου στα μέσα της εβδομάδας να κλειδώσει και ο καιρός του ερχόμενου τριημέρου, που φαίνεται ότι μάλλον θα πάμε για την Κρήτη, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα έχουμε πάλι ένα επεισόδιο του Σαββατοκύριακου που ζήσαμε, δηλαδή με έναν άστατο καιρό, πάλι επανέρχεται έτσι η καιρική αστάθεια. Για την Κρήτη φαίνεται ότι αυτή η αστάθεια, τουλάχιστον με τα προγνωστικά στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι τώρα, ότι από την Παρασκευή μέχρι και τη Δευτέρα θα κινηθούμε με έναν καιρό που θα είναι σχετικά άστατο, δηλαδή θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας, θα έχουμε όμως και κάποια διαστήματα με πρόσχερη στεφιά. Δεν φαίνεται να έχουμε φαινόμενα. Και αυτό είναι καλό. Και αν έχουμε φαινόμενα, αυτά φαίνεται να εκδηλώνονται κυρίως μόνο στους ορεινούς όγκους του νησιού. Και οι άνεμοι μάλλον δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα, με δεδομένο ότι δεν αλλάζουν διεύθυνση, θα μισάνε από βόρειες γενικά διευθύνσεις, δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση τα 5 μποφόρ.
0: Και είμαστε τώρα στη θέση, Μιχάλη Καρκατσάνη, να πούμε ότι αυτές είναι ίσως οι τελευταίες ημέρες που ο καιρός θα είναι κάπως άστατος και ίσως από τη μεθεπόμενη εβδομάδα μπούμε κανονικά σε συνθήκες καλοκαιριού όπως το γνωρίζουμε, ή ακόμα δεν είμαστε και πάρα πολύ σίγουροι γιατί ο καιρός είναι λιγάκι απρόβλεπτος ακόμα.
1: Θα σου έλεγα, Θάνο, ότι ίσως θα πρέπει για καλοκαιρινές συνθήκες, θα έλεγα ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα, με δεδομένο ότι τα μακροπρόθεσμα μοντέλα δείχνουν ότι μάλλον θα συνεχίσει αυτή η σχετική άστατη περίοδος καιρικά και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο, 15 ημέρο του Ιούλη. Και αυτό είναι κάτι φυσιολογικό.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε όμως, αναμένουμε να δούμε κατά πόσο θα ισχύσει κάτι τέτοιο. Φαίνεται όμως ότι δεν σταθεροποιείται, τουλάχιστον η διάταξη των καιρικών συστημάτων, δεν φαίνεται να σταθεροποιείται σε μία, θα έλεγα, τοποθέτηση του αντικυκλώνα, του καλοκαιρινού αντικυκλώνα, των υψηλών πιέσεων πάνω και από τη νότια Μεσόγειο, από την νότια Ανατολική Μεσόγειο. Κάτι το οποίο συμβαίνει στη δυτική, βόρειο-δυτική και νότιο-δυτική Ευρώπη. με την έλευση ήδη του πρώτου, θα έλεγα, καύσωνα της
0: περιόδου. Και πολύ η Κεντρική Ευρώπη το προηγούμενο διάστημα, με πολύ ψηλές θερμοκρασίες και ζέστη.
1: Και θα έχουμε γενικά την η Κεντρική Ευρώπη μπαίνει τώρα σε έναν κλειό με υψηλές θερμοκρασίες.
0: Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν. Και κάνοντας, περιμένουμε έτσι κι αλλιώς, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Με την ελπίδα ότι ο καιρός κάπως θα μας βοηθήσει να νιώσουμε ότι έχετε καλοκαιράκι. Δεν μου λες τώρα, για να κλείσουμε λιγάκι διαφορετικά, είσαι πιο πολύ χαρούμενος από το χθες το βραδινό αποτέλεσμα του Ολυμπιακού?
1: Είμαι πολύ πιο πολύ χαρούμενος.
0: Κατάλαβα. Άρα είσαι Ολυμπιακός. Δεν έχουμε ποτέ συζητήσει τι ομάδα είμαστε ο ένας και ο άλλος, αλλά φαντάζομαι ότι είμαστε όλοι χαρούμενοι για την κατάξυνση της ελληνικής ομάδας. Αλλά αν είσαι και Ολυμπιακός, ασφαλώς και δικαιολογήσει να είσαι πολύ πιο χαρούμενος από όλους τους υπόλοιπους που δεν είναι, ίσως.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ναι, ήταν μια μεγάλη επιτυχία, θα έλεγα, του ελληνικού μπάσκετ.
0: Σωστά, σωστά.
1: Και μετά να περάσουμε σε συλλογικό επίπεδο. Αλλά ήταν μια επιτυχία του ελληνικού μπάσκετ. Και αυτό γιατί βρέθηκε ακόμα, για ακόμα μια φορά, μια ελληνική ομάδα στην κορυφή του.
0: Τι καλύτερα.
1: Την ελίτ, η κορυφή, η κορονίδα της ελίτ.
0: Έτσι.
1: Της μπασκετικής Ευρώπης.
0: Μάλιστα. Πάντως από φωνητικές χορδές τις ακούω μια χαρά. Οπότε έχουν αντοχή οι χορδές οι φωνητικές από την χθεσινοβραδινή. Έτσι, σιέστα, φαντάζομαι ότι συγκρατήθηκες ώστε να μην την πληγώσει ιδιαίτερα πάρα πολύ. Μιχάλη Καρακασάνη, θερμά ευχαριστώ. Ευχές πολλές για μια καλή και
1: αποκλειστική εβδομάδα. Καλημέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Μάθαμε λοιπόν για τον καιρό, μάθαμε και ότι είναι και Ολυμπιακός ο Καρακασάνης, μάθαμε ότι χάρη και γιατί το μπάσκετ έπιασε κορυφή στην Ευρώπη και έτσι πρέπει να χαιρόμαστε όλοι και έτσι πρέπει να νιώθουμε όλοι ανεξαρτήτω τι ομάδα πιστεύει ο καθένας και η καθεμία από εμάς. Το ελληνικό μπάσκετ προοδεύει, το ελληνικό μπάσκετ ανεβαίνει και αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Έγιναν διάφορα ευτράπελα εχθές το ΟΑΚΑ, αλλά ας τα αφήσουμε και αυτά έξω. Είπαμε να ξεκινήσει η εβδομάδα μας όσο πιο αισιόδοξα και όσο πιο χαρούμενα γίνεται. Καλημέρα μας, καλημέρα σας και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Ελάτε, για πάμε αέρα. Uh-huh.

0: δύσκολα.
1: Και είμαστε εμείς εδώ και πάμε τώρα να κάνουμε την ημέρα μας ακόμα πιο απολαυστική, ακόμα πιο γεμάτη και ακόμα πιο λαχταριστή. Δηλαδή να πούμε μια καλημέρα με δύο συλλαβές. Πώς τη λέμε στο Μαραμπέλο την καλημέρα με δύο συλλαβές? Πώς τη λέμε? Μήλο τη λέμε. Πλατεία Γιουνικολάου, πλατεία Νεάπολης. Κτέλα Γιουνικολάου. Τα Μήλο είναι εδώ καθημερινά και κάνουν τα πάντα ώστε η μέρα μας να εξελίσσεται πραγματικά γευστικότατη και απολαυστικότατη. Μήλο, πλατεία Γιουνικολάου. Μήλο, πλατεία Νεάπολης. Μήλο, κτέλα Γιουνικολάου. Και με τα Μήλο καλημέρα έχει την γεύση που χρειαζόμαστε, την διάθεση που θέλουμε. Γιατί πάρα πολύ απλά, ό,τι και πάρουμε από τα Μήλο, ξέρουμε ότι είναι φτιαγμένο με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη, μεράκι, γνώση και πάνω απ' όλα το καλύτερο αποτέλεσμα για την κάθε στιγμή της ημέρας. Γιατί Μήλο είναι αυτό και σίγουρα, ό,τι και αν δοκιμάσουμε, ξέρουμε ότι είναι Μήλο, ξέρουμε ότι είναι το καλύτερο που θα μπορούσαμε ποτέ να απολαύσουμε την κάθε στιγμή της ημέρας. Για την κάθε αφορμή και στην κάθε χαρά. Μήλο! Ειδικά τώρα τα παιδιά με τα παγωτά, πιο Μήλο δεν γίνεται. Πιο Μήλο δεν υπάρχει. Μήλο! Πλατεία Γιουνικολάου, πλατεία Νεάπολης και τέλα Γιουνικολάου. Και με τα Μήλο λες μια καλημέρα και την εννοείς όλη μέρα. Μέχρι την επόμενη. Και ξανά και ξανά και ξανά. Γιατί η καλημέρα στο Μαραμπέλο λέγεται με δύο συλλαβές. Μήλο!

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία. Κοπτικά μηχανήματα. Διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 7 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
3: Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες. Στο Milo Pastry and Bakery το φτιάχνουμε εμείς. Με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό, είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Milo. Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Milo Pastry and Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
5: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
6: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά.

0: και είναι αυτό το άρωμα από το GSMI που έρχεται ρε παιδί μου και σου λέει ότι καλοκαίρι. Είναι αυτό το άρωμα το καλοκαιρινό. Και είναι αυτός ο ήχος που διαμαρτύρεται εδώ στην κονσόλα και δεν ξέρω τι συμβαίνει, επειδή είναι η ώρα του πουλησιάς για να βγει ο Τουδουδάκης, κάνει η κονσόλα τα δικά της, διαμαρτύρεται, δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει. Το θέμα είναι ότι μένουμε στο άρωμα του γιασεμιού, πραγματικά είναι το καλοκαιράκι στον αέρα, ειδικά εκεί το βραδάκι, το γιασεμί έρχεται και έχει το άρωμα του παντού. Όσο και να με ενοχλεί εμένα το άρωμα αυτό, γιατί έχω τα δικά μου τα χαζά τα παράξενα, δεν πάβει να είναι το άρωμα που σημαίνει καλοκαίρι. Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο, σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε καθημερινά. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Στου 104,4 σήμερα ο Θάνος Κορομπίλιας. 2841-025-425, τα λέμε τηλεφωνικά. Παμέρα fm.gmail.com, τα email σας για επικοινωνία στην εκπομπή. Είμαστε μαζί και μέσα από το Facebook με εικόνα από το Ραδιοθάλαμο. Καλημέρα και στον Άντι Μελάκη, μας ακούει από την άλλη μεριά της Κρήτης από τα πανέμορφα Χανιά. Καλημέρα Ιωάννα Μελάκη. Καλημέρα και από το Instagram, και εκεί μας ζωντανά με εικόνα από το Ραδιοθάλαμο. Θάνος Κορομπίλιας Journalism και στο TikTok. Θάνος Κορομπίλιας Journalism επίσης. Καλημέρα σε πάρα πολλούς φίλους που είναι, έχουν περάσει μια βόλτα από εκεί. Καλημέρα σε εσάς που έχετε αφήσει το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, την επικοινωνία που έχουμε μέσω των social media, messenger και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Στη διάθεσή σας και το Viber μας 6944-460-295. 6944-460-295, το Viber του Παμέρα. Καλημέρα και στο Γιάννη Παπαδάκη. Καλημέρα στο Σπύρο του Λιανάκη, στο Λευτέρη το Μιλιό. Καλημέρα στον Απόστολο, στην Ελίνα. Καλημέρα στον Κώστα τον Κοκκίνη. Καλημέρα στον Κωστή Κοκολάκη.
1: Σε χάσε στα καρδιά τα φίλια μου.
0: Το Τουδάκι η κονσόλα παίζει στα βατζίκια.
1: Δεν με θέλεις πια, γι' αυτό με διώκουν.
0: Κρύωσε από τη βροχή του Σαββατοκύριακου, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Τσακα τσακα τσακα τσακα. Πού είσαι Τζόρτζι να τα φτιάξεις, πού είσαι Τζόρτζι? Μόνο κονσόλες δεν έχει ο Τζόρτζι, όλα τα υπόλοιπα τα έχει και μας εξυπηρετεί. Μανώλη Τζόρτζι πηγαίνω στο 32, προχει το Λάγιο Νικολάου και εκεί θα βρούμε μηχανήματα εργαλεία service για την διαχείριση του κήπου μας. Να καθαρίσουμε τον κήπο, να τον φτιάξουμε, να τον περιποιηθούμε, να τον ποτίσουμε και πάνω απ' όλα να τον τακτοποιήσουμε. Γιατί ο Τζόρτζι τα έχει όλα έτσι κι αλλιώς για κάθε επάγγελμα. Όπως επίσης έχει και ρούχο προστασίας το καλοκαίρι, δεν σημαίνει ότι πρέπει να εργαζόμαστε χωρίς να προστατεύουμε το σώμα μας και τα μάτια μας και το κεφάλι μας, τα ρούχα εργασίας τα οποία τα βρίσκουμε στο Τζόρτζι σε πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία και super wow τιμές, και ρούχα και παπούτσια εργασίας στο Μανώλη Τζόρτζι, για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο την ώρα που εργαζόμαστε. Μανώλη Τζόρτζι, πηγαίνω στο 92, περιοχή του Αλλαγή Νικολά.

Outlet βρίσκουμε όλα εκεί. Μηχανήματα, εργαλεία, σέρβις, τηλεφωνική επικοινωνία στο 28410-26600. Μανώλης, Τζόρτζης, και τα βρίσκουμε όλα εκεί. Και το Γιώργο του Δουδάκη τα βρίσκουμε κάθε πρωί εκτός Τρίτης, παρέα με την κρίνια του στον αέρα μας. Εκεί είναι 2 ώρα περίπου. 9 παρά 20, 21, 18, 15. Τώρα είναι η ώρα του.

0: Και με την ανάλογη μουσική υπόκρουση της κατάλληλης δεκαετίας, υποδεχόμαστε τον κύριο Γιώργο Δεινόσαυρο Τουτουδάκη στον αέρα μας. Καλημέρα, Γιώργο, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Ωραία τραγούδια αυτά, με αυτά μεγάλωσε, δεν είναι?
1: Γιατί εσύ τότε μεγάλο, εγώ με αυτά γιατί συνεχίζει να τα παίζει, αφού δεν είναι τη γενιά.
0: Επειδή ξέρω ότι θα μπει στο κλίμα σιγά σιγά και σε βάζω, ρε παιδί μου, με τα τραγούδια τη δεκαετία που γεννήθηκε. Εγώ τα έχω πάντα στον πατέρα μου, είχε μια κασέτα με στα μάξι που παίζει μόνο Μέρι Λίντα, Χιώτη και άλλη μια κασέτα με τον. Πώς το λέγανε, τον. Όχι Βουλγαρή, τον. Ένα που τραγουδούσε έτσι απαλά τραγούδια, ρε παιδί μου, της Μπουάτ τότε, εκείνη τη δεκαετία του 80.
1: Ο Χατζή.
0: Όχι Χατζή. Όχι Βούλγαροι. Πώς λεγότανε, μωρέ. Τέλος πάντων, θα μου έρθει αργότερα. Μην κάνουμε την κοιλιά τώρα αυτή για να θυμηθώ εγώ τα αγαπημένα τραγούδια του πατέρα μου, του χωρημένου. Τέλος πάντων, τι λέει, Τζορτζ, τι έκανες στο Σουκού, με τι ασχολήθηκες?
1: Αγροτικές εργασίες μέχρι διάφορα τέτοια. Εντάξει, ο καιρός ψηλόβρεξε, δεν έκανε ιδιαίτερα πράγματα. Αρκετά έκανε στα ψηλά, δηλαδή έκανε σε.
0: Τι ψηλά, βρε, εδώ πλημμύρισε ο Άγιος Νικόλας, πλημμύρισε η Λούντα. Πολύ νερό.
1: Εγώ δεν ζήσα τέτοιες μετρήσεις, ας πούμε, για να πλημμυρίσει ο Άγιος Νικόλας. 6-7-10 χιλιοστά, εκτός και αν έχει φράξει ο κουβάς.
0: Έντονα καιρικά φαινόμενα σε κατατόπους σε όλο το Μεραμπέλο. Δηλαδή στην πλατεία δεν έβρεχε και στην Αμουδάρα έβρεχε. Στην πλατεία δεν έβρεχε και στην Κρητσά έβρεχε.
1: Τοπικό το λέμε αυτό, το λέμε.
0: Πολύ τοπικό. Πολύ τοπικά μείνει έτσι φαινόμενα είχαμε του καιρού.
1: Δηλαδή εδώ, ας πούμε, εκεί που έβγαλε πραγματικά πολύ νερό ήταν στο μακρύ γέλο, αλλά το έβγαλε στην παραλία και μέσα στη θάλασσα.
0: Ωραία. Θέλουμε η θάλασσα να βουτίζεται με φρέσκο νεράκι για να έχουμε ποσότητα νερού να τη χρησιμοποιούμε για τα μπάνια μας. Θέλουμε
1: το
0: νερό.
1: Το δελαστήριο έβγαλε κάπως το νερό. Εντάξει, καλό. Έβγαλε στη Κρυφτή, έβγαλε στο Ρινό. Αλλά εντάξει, εμάς εδώ ψηλολόγια 6-7-10 χιλιοστά σαχλαμάρες.
0: Μάλιστα.
1: Τίποτα το ιδιαίτερο. 7 χιλιοστά σαλακόνια.
0: 7 χιλιοστά σαλακόνια.
1: Ναι.
0: Μόνο.
1: Ναι, αυτό ήταν.
0: Οκ. Πώς πάνε οι
1: προβλήματα? Τα τη μαθιά γύρω-γύρω μετράω μετρητήρια, διάφορα μετρολογική σταθμή, διάφορα που υπάρχουν στην περιοχή. Ρίχνουμε τη μαθιά μας, βλέπουμε τι έχει
0: ναι,
1: πέσει, που έχει
0: σωστά,
1: πέσει.
0: Σωστά.
1: Ας πούμε, ήταν τοπικό στην Ελούντα, μέσα στο σκίσμα εκεί, τη χαμηλά προς τα ξενοδοχεία, έβγαλε καλά μια μπόρα που δεν ξέρω κάποιος αν έχει κανένα ποτήρι να μετράει. Στην Μπλάκα δεν ιδιαίτερα πράγματα, όχι.
0: Έτσι. Τον βρήκα τον αγαπημένο του πατέρα μου, Νίκος Γούναρης.
1: Α, αυτός είναι πριν το χιόνι.
2: Ένα βράδυ που βρέχε.
0: Ω, πόρε φίλε.

0: Πω, μουσικάρες. Λοιπόν, άκου τώρα
1: αυτός
0: κάτι.
1: Αυτό ειδικά πριν ένα ώρα πες το και σκομματά για το βουνάρι.
0: Ακούγαμε στο αμάξι, είχε ο πατέρας μου ένα Ζάσταβα 1100 από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τον Πειραιά να πάρουμε το καράβι να κατεβούμε Κρήτη, ένα ταξίδι 12 ώρες τότε, μιλάμε τώρα για τέλη δεκαετίας του 80 κάπου εκεί, αρχές, μέσα δεκαετίας του 80 κάπου εκεί, να ακούμε την κασέτα αυτή όλο το ταξίδι. 10 ώρες ήταν, 11 ώρες ήταν το ταξίδι αυτό. Ακούγαμε Νίκο Γούναρη ξανά και ξανά και ξανά και ξανά.
1: Είναι εκείνες οι εποχές που πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι όπως ο Γούναρης ήταν μουσική, βαρβάτη μουσική όπως είχαν τους πιάσει. Και φωνή, η φωνή ήταν μοναδική. Αλλά υπάρχει ένα τραγούδι που κάποια στιγμή, εντάξει, δεν είναι τώρα της παρούσα, το ψάχνεις γύρω-γύρω, το Αλάχ.
0: Αλάχ.
1: Το οποίο Αλάχ λέει ένα κομμάτι που ανατολίτικο έτσι, το οποίο άμα ακούσει το σόλο στη κιθάρα θα πεις αμάν ρε παιδιά, τι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή σόλο κιθάρα σε επίπεδο, ας πούμε, το αντίστοιχο στο Μπουζούκι του Χιώτη. Μιλάμε για τέτοια πράγματα, τέτοιο επίπεδο μουσική που...
0: Ο Γούναρης μπαίνανε... ο ίδιος, ήταν και κιθαρίστας και τραγουδιστής.
1: Ναι, ναι, ναι, μπαίνανε στο στούντιο και γράφανε με τη μία, δεν πολύ πολλά... Καλά τότε δεν υπήρχαν και τα πολύ κανάλα, αλλά...
0: ναι, βέβαια, βέβαια. Άλλες εποχές τότε, άλλη μουσική τότε που ήταν πραγματικά μουσική με όλα τα γράμματα και φαλαία.
1: Ναι,
0: τώρα να είναι καλά η τεχνολογία, οι υπολογιστές και τα διάφορα εφέ τα οποία είναι μαζί με τους ερμηνευτές. Την Παρασκευή το βράδυ έγινε μια εξαιρετική προβολή της ταινίας «Για θύμισε μου» από τους εργαζόμενους της ΔΟΕ Ανατολικής Κρήτης στο Rex, κατάμεσα στο Rex. Μπράβο σε όλους που βρέθηκαν εκεί. Πολύ δυνατή ταινία για το Αλτσχάιμερ. Την είχα πάει στην πρεμιέρα το 19 που είχε παρουσιαστεί στο Ηράκλειο πρώτη φορά. Είναι μια ταινία η οποία είναι η μοναδική ταινία μεγάλου μήκους μέχρι τώρα που έχει δημιουργηθεί με εθελοντική συμμετοχή όλων όσων συμμετείχαν στην ταινία αυτή. Και πραγματικά περνάει το μήνυμα, ρε παιδί μου, για το Αλτσχάιμερ, μια και είναι μια ασθένεια που χτυπάει την πόρτα πολλών οικογενειών και πάρα πολλών ανθρώπων και δίνεται έμφαση και εστίαση στους φροντιστές των ανθρώπων που έχουν Αλτσχάιμερ, που είναι το δικό σου λόγο θέση.
1: Είναι από τα νευρολογικά, είναι αυτά που υπάρχουν αυτές οι ασθένειες που δημιουργούν θέματα και κάνει ο ασθενής, κάνει σιγά σιγά το μυαλό του πλέον. Δηλαδή είναι, τι να σου πω, και παρά την πρόοδο της επιστήμης συνεχίζουν δυστυχώς αυτά και έχουν ακόμα, υπάρχει ακόμα δουλειά για να πει κανείς ότι αντιστρέφει τουλάχιστον καθυστερεί αυτή τη διαδικασία του εγκεφάλου.
0: Όντως, και άμα σου χτυπήσει την πόρτα αυτή η ασθένεια, δυστυχώς δεν έχει γυρισμό και όλα όσα έπονται τις ταλαιπωρίες αυτής είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, η οποία συνεχίστηκε την επόμενη μέρα το Σάββατο πρωί στο Σιτίο, που προβλήθηκε και εκεί η ταινία. Τα έσοδα από τον Άγιο Νικόλαο πήγαν στο Σύλλογο Φιλών Ασκομείου του Αγίου Νικολάου.
1: Και να πούμε, μια που μιλάμε για ταινία και γι' αυτό, αντίστοιχο έγινε και μια στην Αθήνα, μάχατι μας αφορά, ίσως εδώ να μακρινώ, αλλά. Έγινε χθες μια συναυλία στο Γκάζι, που τη διοργάνωσε στα ΖΟΕ το εργατικό σωματείο, το Σωματείο Ελλήνων Τεχνικών Ήχου. Για το αφιερωμένο σε έναν τεχνικό ο οποίος έχασε τη ζωή του πέρυσι, πέφτοντας λεπτομέρειες, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πώς έγινε. Πέρασε από εκεί πολύ καλλιτεχνικό δυναμικό, πέρασε τεχνικός, περάσανε πολύ και... σε μια προσπάθεια να μαζευτούν χρήματα για την οικογένεια του συγκεκριμένου ανθρώπου, του Αρτόπουλου, και έτσι λεγόταν, του Γιάννη του Αρτόπουλου. Ήταν και δικοί μας άνθρωποι πέρα, ανέβηκαν μέχρι εκεί για να συμμετάσχουν στην όλη διαδικασία. Ιδιαίτερα συγκινητική για το χώρο μας, τόσα χρόνια που τρέχουμε με ηχεία και μηχανήματα και σκαρφαλώνουμε πάνω στα...
0: Σε σκαλοσιές για να μπουν τα ηχεία. Ναι. Όντως,
1: αυτό έγινε χθες και πήγε αρκετά καλά.
0: Μακάρι να μην χρειαζόταν να γίνει, αλλά αφού έγινε και έγινε για καλό σκοπό, καλό θα είναι να υπάρχει αυτή η προσπάθεια από την μεριά των εργαζομένων να στηρίξουν την οικογένεια του φίλου συναδέλφου που έφυγε. Έχουμε ένα δελτίο τύπου από το Δήμο Ιεράπετρας για διακοπή νερού. Ενημερώνει ότι λόγω βλάβης λεφτοδότηση των διδευτικών διατρίζων υπάρχει διακοπή συνεδοδότηση στην παραλιακή περιοχή από Μύρτο έως και Ιεράπετρα, όπως και των περιοχών Κεντρή και Βαϊνιά. Οπότε έχουμε θεματάκια εκεί πέρα με το νερό, υπομονή, και θα σπεύσουν άμεσα οι υπηρεσίες του Δήμου Ιεράπτρας να επιλύσουν το πρόβλημα, από ό,τι μας ενημερώνει ο Δήμος Ιεράπτρας.
1: Και μια που πήγε σε Ιεράπτρα, να πούμε ότι ομόφωνο όχι του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή που συνεδρίασε για το θέμα των ανεμογεννητριών στον Περνόγκο της Ρυφτής. Εκεί πέρασαν περισσότερο κόσμο και μίλησε. Μέχρι και δικοί μας από εδώ πήγαν εκεί, δικοί μας που ενδιαφέρονται για το περιβάλλον. Το Δημοτικό Συμβούλιο απορρίπτει κατηγορηματικά την εγκατάσταση τριών αιωλικών σταθμών παραγωγής ενέργειας στο Ερνόγκο της Τριφτής και από εκεί πέρα προχωρεί σε ό,τι χρειαστεί ακόμα και στις προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την υπόθεση αυτή, διότι το χειρότερο όλων είναι, εκτός από τα 150-180 μέτρα ύψος όλων αυτών των συστημάτων, ότι για να γίνουν αυτά θα πρέπει να, από τη μια, να ανοιχτούν δρόμοι 20 μέτροι που θα διαλύσουν το σύμπαν για να περάσουν, να ανεβούν, για να στήσουν όλα αυτά τα πράγματα. Από την άλλη θα πρέπει να μπουν καινούργιες πυλώνες μεταφοράς ενέργειας κλπ. Και αυτά, εκεί ασχολείται κυρίως για το συγκεκριμένο θέμα, μάλλον αφορά την Τέρνα και την Έλληγα. Αυτές οι δύο εταιρείες προσπαθούν να στήσουν ό,τι θέλουν να στήσουν.
0: Ωραία. Στα πιο δικά μας τοπικά, τώρα είχαμε και μια επιστολή από τον κύριο Μπλούκο, παραλάβαμε λίγο στα γραφεία μας. Υπάρχει μια κόντρα μάλλον τον κύριο Λεμπίδη, τον Δημοτικό Σύμβουλο από το Βραχάσι, γιατί κάνει λόγο στην ανακοίνωσή του ο Γιώργος Μπελούκας στο κείμενό του για μια αλήθεια και ένα ψέμα για το κτίριο του αρεναγωγείου στο Βραχάσι, και αναφέρεται στον Δημοτικό Σύμβουλο από το Βραχάσι, χωρίς βέβαια να τον κατονομάζει τον κύριο Λεμπίδη. Δεν βρίσκω το λόγο γιατί δεν το κάνει. Τέλος πάντων, γράφει τα δικά του ο Γιώργος Μπελούκας για το θέμα του συγκεκριμένου ζητήματος και τα όσα έγιναν και υπόθηκαν ή δεν υπόθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ναι, και υπάρχει, διότι υπάρχει μια ιστορία που πάει πίσω κοντά 11 χρόνια και δεν έχουμε δει να προωθούνται κάποια πράγματα. Δεν ξέρω δηλαδή από ένα σημείο εκεί πέρα που θα φτάσει. Γιατί υποτίθεται ότι επί των ημερών, νομίζω, Ζερβού στην Δημαρχία υπεγράφησαν κάποια συμφωνητικά ανάμεσα στο
0: Δημαρχείο. Ναι, αλλά πάλι δεν έγινε τίποτα.
1: Ναι, δεν έγινε. Η Βιβλική Σχολή από την πλευρά της είχε αναλάβει, νομίζω, και αυτή κάποιες υποχρεώσεις, οποίες δεν ξέρω.
0: Είναι θέματα αυτά. Είναι θέματα τα οποία δεν προχωράνε, ενώ θα έπρεπε να επιλύονται άμεσα, γρήγορα, αντελόγω, έτσι όπως λέμε.
1: Ναι, γιατί εντάξει, δόθηκε ένα κτίριο το οποίο υποτίθεται έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό για να γίνει με μια συγκεκριμένη διαδικασία με τη συμφωνία την οποία έγινε. Ναι. Από εκεί πέρα δεν ξέρω. Εφόσον συμφώνησε ο Δήμος, θα πρέπει να τα ελέγξει ο Δήμος εν προκειμένου.
0: Ναι. Σε ένα άλλο θέμα, ήξερες ότι ο Ηλίας Κοκοτός ασχολείται με την Eurovision?
1: Όχι.
0: Ναι, έχει κάνει μια εταιρεία μαζί με τον Δημήτρη Κοντόπουλο που αναλαμβάνουν συμμετοχές χωρών για την Eurovision. Δηλαδή, πολύ οργανωμένη ιστορία. Και συμμετείχε στην οργάνωση της φετινής νικήτριας της Βουλγαρίας η εταιρεία αυτή του κ. Κοκοτού και του κ. Κοντόπουλου. Δεν ξέρω ότι ο Ηλίας Κοκοτός ασχολείται με την Eurovision τόσο πολύ.
1: Δεν θυμάμαι τώρα τα ονόματα. Ένας συνθέτης ήταν Έλληνας, αν κατάλαβα καλά, στην Βουλγαρία.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι ο ίδιος ο Ηλίας Κοκοτός αναλαμβάνει τη χώρα ολόκληρη, δηλαδή αναλαμβάνει να επιλέξει, να συμμετάσχει στην επιλογή των τραγουδιών που θα συμμετέχουν από κάθε χώρα, και έχει φέρει αρκετές διακρίσεις το γραφείο του στην Eurovision. Μπράβο στον κύριο Κοκοτό.
1: Το ξέρω αυτό καθόλου.
0: Ναι, μπράβο του. Είχαμε και την σημαντική εκδήλωση εχθές για τη μάχη της Κρήτης και τη γενοκτονία των ποντίων στην πλατεία του Αγίου Νικολάου. Αρκετοί άνθρωποι βρέθηκαν εκεί, επίσημοι περισσότερο, απλός κόσμος. Δυστυχώς δεν συμμετέχει σε αυτές τις εκδηλώσεις. Είχαμε ένα ριζίτικο το οποίο τραγούδησαν μέλη του Λυκειολίδου του Αγίου Νικολάου. Παίχτηκε από τον υπολογιστή και κάτι αντίστοιχο των ποντίων. Είχαμε τους ανθρώπους από το Λυκειολίδο και από το Σύλλογο Ποντίων και Μικρασιατών ντυμένους με προθεσμιακές στολές. Πολύ έτσι ωραία ατμόσφαιρα, πολύ όμορφες παρουσίες, πολύ ιστορικής σημασίας και
1: απλά τα μπερδέψαν όλα μαζί, τώρα θα μου πεις. Ναι.
0: Μα έτσι συνέπεσε τώρα. Δεν πειράζει να γίνει μια εκδήλωση και αναφορά δύο τιμητικές στιγμές. Δεν είναι κακό.
1: Όχι, ναι, εντάξει. Ναι, απλά εκεί ειδικά εμένα με χάλασε που μπερδέψαμε την Κριτσά με το Βιγλί, ειλικρινά.
0: Μα συμβαίνει κάθε χρόνο και καμιά φορά έχει συμβεί να είναι και η Μήλατος την ίδια μέρα. Δηλαδή η Μήλατος, Βιγλί και Κριτσά έχει συμβεί να είναι και οι τρεις εκδηλώσεις την ίδια μέρα.
1: Ναι. Ναι, εντάξει.
0: Έχει γίνει και αυτό.
1: Πού να πάει ο κόσμος μετά.
0: Μοιράζεται.
1: Και κλείνοντας, εδώ έχει ένα σκίτσο, ένα πικρόχολο σκίτσο σήμερα ο Ανδρέας ο Πετρουλάκης στην παραλία της, νομίζω στην παραλία της Θεσσαλονίκης είναι, το άγαλμα, ο Αδριάντας, μάλλον το άγαλμα του Αλέξανδρου με το άλογο. Λοιπόν, σκιτσάρισε πίσω από αυτό, το ίδιο σκιτσάρισε ένα ίδιο σαν μέγεθος βάθρο με την κυρία Καριστιανού να καβαλάει ένα καλάμι.
0: Okay. Μια χαρά. Αύριο θα κάνει την ανακοίνωση ο κ. Τσίπρας το όνομα του δικού του κόμματος και πάμε με πολλά κόμματα σε επόμενες βουλευτικές εκλογές. Οκ, Τζορτζ, η ώρα είναι ήδη 9. Σε αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα Τετάρτη πρωί. Αύριο είναι η ώρα του Παντελή Σπυριτάκη. Have a nice day. Θα προσθέσω τον εαυτό σου. Bye bye. Αποχαιρετούμε τον κύριο Γιώργο Τουδάκη και εμείς μένουμε εδώ γιατί δίνουμε λύση στο πρόβλημα που λέγεται εργαζόμενοι. Γιατί δεν υπάρχει θέμα πλέον να αγχώνεστε σε ό,τι έχει να κάνει με τους εργαζόμενους τους οποίους δεν βρίσκεται. Γιατί έρχονται εργαζόμενοι από τρίτες χώρες, έρχονται εργαζόμενοι από τις Φιλιππίνες, έρχονται εργαζόμενοι οι οποίοι είναι έτοιμοι να ανταπεξέλθουν ακριβώς σε ό,τι εσείς χρειάζεστε. Και είναι πραγματικά και εκπαιδευμένοι και πάρα πολύ ευγενείς και γνώστες των ξένων γλωσσών και δι της αγγλικής γνώσης. Γι' αυτό λοιπόν, εάν ψάχνεις εργαζόμενο, είναι εδώ για σένα η Universal HR Service, μια εταιρεία η οποία εδώ και 20 και πλέον χρόνια ασχολείται με το θέμα της μεταφοράς εργαζομένων και της δικής σας εξυπηρέτησης. 6947-420837 Universal HR Service, Δαβάκη, Τρία, στον Άγιο Νικόλο, και έρχονται μετακριτοί υπάλληλοι από τις Φιλιππίνες για να καλύψουν τις δικές σας θέσεις εργασίας, είτε αυτό είναι ξενοδοχεία, είτε είναι εστίαση, είτε είναι εργασία στην Ήπεθρο, είτε είναι κατασκευές, είτε είναι οτιδήποτε χρειάζεται. Γι' αυτό λοιπόν μην διστάσετε. Άλλο αν ψάχνετε πραγματικά για νέους συνεργάτες, πιστοποιημένους και πολύ καλούς στη δουλειά τους, 6947-420837 Universal HR Service, Δαβάκη 3 στον Άγιο Νικόλο, και οι εργαζόμενοι, οι επόμενοι εργαζόμενοι σας περιμένουν εκεί, στο χώρο που είναι η Universal HR Service. Μην διστάσετε, μην καθυστερείτε, οι εργαζόμενοι είναι εκεί και σας περιμένουν.

0: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας στο 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
6: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.

ακριβώς 10 μετά από τις 9, εδώ είμαστε, εδώ είστε, τρίτο ημέρο σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία, δεύτερη ώρα δηλαδή, on air, ζωντανά από τον 104,4, τον Άγιο Νικόλαο για τα Ανατολικά Σμεγαλονίσου. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε, εδώ είστε, Δευτέρα σήμερα, 25 του μήνα Μάη. Με τον καιρό λιγάκι να διαμορφώνονται κάπως λίγοντι άστατος. Και στην τρέχουσα αυτή η εβδομάδα θα ανεβεί λίγα η θερμοκρασία, όπως μας είπε και λίγο νωρίτερα ο Μιχάλης ο Κρακατσάνης, αλλά ακόμα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι καλοκαίρι. Έχουμε ακόμα λίγο περιθώριο να το πούμε αυτό και να το καταλάβουμε, να το νιώσουμε στο πετσί μας και βέβαια στην καθημερινότητά μας. Εδώ είμαστε εμείς, εδώ είστε κι εσείς. Καθημερινά μαζί ζωντανά για 2 ώρες από τους 104,4 Ανατολικά της Μεγαλονήσου. Ώρα καλή, καλημέρα μας, καλημέρα σας. Καλή μας νέα εβδομάδα μέχρι και τις 10 και σήμερα μαζί. Ξεκινάμε με ένα Super Wow επαγγελματία, ο οποίος απέκτησε και πάρκινγκ τείχο-τείχο, όχι μη σε πετύχω, τείχο-τείχο από το κατάστημά του. Δηλαδή πόσο πιο κοντά μπορεί να είναι ένα πάρκινγκ, ακριβώς στον πλανό τείχο. Έτσι λοιπόν, ο Νερατζούλης έχει αποκτήσει ένα νέο πάρκινγκ, ακριβώς είπε στο κατάστημα. Πλέον μπορούμε να εξυπηρετούμαστε ακόμα καλύτερα. Παραλόγου 13 στην εμφάνιση του Μουσείου Αριστερά. Τηλεφωνική επικοινωνία στο 2841-022-42 με τον Κώστα Ρατζούλη. Τον οποίο το ρωτάμε ρευκώς τι ετοιμάζει για σήμερα, γιατί δεν προλάβαμε να ετοιμάσουμε φαγητό. Οπότε περνάμε, παίρνουμε το βολάκι μας, το ψήνουμε και καλή μας όρεξη. Κώστα Ρατζούλη. Πριν μας εξυπηρετεί για όλα τα κρέατα, εδώ ντόπια φρέσκα κρέατα από την Κρήτη, σφαγμένα τα ζώα στο σφαγείο της Νεάπολης και στα υπόλοιπα του νησιού, και είσαι σίγουρη ότι η ποιότητα πραγματικά είναι αυτή η οποία έχει έρθει για να μας τονώσει την καθημερινή μας γεύση γνωσία. Κώστας Νερατζούλης. Φρέσκα ντόπια κρέατα, πάρα πολλά είδη delicatessen και πάρα πολλά είδη τα οποία έρχονται από ιδιαίτερες φάρμες μόνο στο κρεοπωλείο του Κώστα Νερατζούλη, το κρεοπόλι της πόλης. Πάλι λόγω 13 στην εφόρα και το Μουσείο Αριστερά και πραγματικά εκεί τα βρίσκουμε όλα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην εκδήλωση που έγινε το βράδυ της Παρασκευής στο Rex, εκεί όπου οι εργαζόμενοι στις ΔΟΗ Ανατολικής Κρήτης καλωσόρισαν και ευχαρίστησαν όλους όσους συμμετείχαν στην προβολή της ταινίας, η οποία γυριστεί στην Κρήτη για το Αλτσχάιμερ. Για θύμισέ μου ο τίτλος ταινίας, που αν δεν την έχετε δει, είχα τη δυνατότητα με πρώτη ευκαιρία να την παρακολουθήσετε. Πάμε να ακούσουμε τους εργαζόμενους της ΔΟΗ, οι οποίοι στην έναρξη της εκδήλωσης ευχαρίστησαν όλους όσους συμμετείχαν στην προσπάθεια αυτή. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία έγινε και στον Άγιο Νικόλαο, στο Rex, αλλά και την επόμενη μέρα το Σάββατο πρωί σε αίθουσα στην περιοχή της Σιτίας για τους φίλους Σιτίας, με τα έσοδα από τη Σιτία να πηγαίνουν στο καμπί της Σιτίας, ενώ τα έσοδα από τον Άγιο Νικόλαο να πηγαίνουν στο Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου.

0: Είναι έτοιμο το ηχητικό να παίξει. Μας κάνει λίγα νούμερα εδώ πέρα τώρα λίγο ο υπολογιστής, ο οποίος θέλει λίγο μια βοήθεια παραπάνω.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εκ μέρους του Συλλόγου Φοριακών Αδελφικής Κρήτης θα ήθελα να σας καλωσορίσω θερμά στη σημερινή εκδήλωση και να εκφράσω τη βαθιά μας συγκίνηση για την τόσο μεγάλη ανταπόκριση και παρουσία σας. Η απόψινή προβολή δεν αποτελεί απλώς μια πολιτιστική δράση. Είναι μια πράξη ευαισθητοποίησης, ανθρωπιάς και κοινωνικής προσφοράς, αφιερωμένη σε όλους εκείνους που βιώνουν καθημερινά τη δύσκολη πραγματικότητα της νόσου Αλσχάιμερ, τόσο τους ίδιους τους ασθενείς, όσο και τους ανθρώπους που στέκονται δίπλα τους με αγάπη, υπομονή και αυταπάρνηση. Θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω τις πιο θερμές ευχαριστίες μας και τα ειλικρινή μας συγχαρητήρια στη δημιουργό της ταινίας, τη Μαρία Τρικολαντοπούλου. Για την ευαισθησία, την καλλιτεχνική δύναμη και το βαθιά ανθρώπινο μήνυμα που κατάφερε να μεταφέρει μέσα από αυτό το έργο. Ιδιαίτερες ευχαριστήσεις αξίζουν επίσης στον Χρήστο Αδαμάκη, υπεύθυνο της κοινωνίας της ταινίας, με τον οποίο είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία για την υλοποίηση της σημερινής εκδήλωσης. Θα ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω από καρδιάς την Αμαλία της Ζαριανάκη, η οποία υποδύεται με συγκλονιστικό τρόπο τη μητέρα που πάσχει από Άνια και η οποία αποτέλεσε ουσιαστικά το συνδετικό κρίκο για να πραγματοποιηθεί η απόψινή προβολή. Εξίσου θερμές ευχαριστίες οφείλω στην αγαπημένη μου Ανδριανία Γυριδάκη, που εξακώνει το ρόλο της κόρης φροντίστριας. Ένα ρόλο στον οποίο προσωπικά αναγνώρισα πολλά από τα δικά μου βιώματα, καθώς και εγώ φροντίζω τη μητέρα μου, η οποία πάσχει από την νόσο Αλσχάιμερ. Για τον λόγο αυτό, η σημερινή εκδήλωση έχει για μένα και ένα ιδιαίτερα προσωπικό και συναισθηματικό χαρακτήρα. Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν φυσικά σε όλους τους συντελεστές της ταινίας, στους ηθοποιούς, στους τεχνικούς, στους ανθρώπους πίσω από τις κάμερες που με ευαισθησία και αφοσίωση συνέβαλαν στη δημιουργία ενός έργου που αγγίζει την ψυχή και μας υπενθυμίζει τη σημασία της μνήμης, της αξιοπρέπειας και της ανθρώπινης παρουσίας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους μου από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, τον Μάνο Φωτάκη, ο οποίος επίσης έχει βιώσει προσωπικά την απώλεια του πατέρα του από την ίδια ασθένεια, καθώς και τη Μαρία Κανάκη για τη στήριξη, τη συνεργασία και την πολύτιμη συμβολή της στη διοργάνωση της εκδήλωσης. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στη Διευθύντρια της Βόρεια Αγίου Νικολάου, την κυρία Αργυρό Πλατάκη. Χωρίς τη βοήθεια και τη στήριξη της οποίας η σημερινή προβολή δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Θα ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου, κύριο Μενεγάκη Εμμανουήλ, τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, κύριο Αρακαδάκη Γιώργο, καθώς και τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Αγίου Νικολάου, κύριο Αστρουλάκη Γιώργιο, για την παραχώρηση αυτής της εξαιρετικής αίθουσας και για τη στήριξή τους στη δράση μας. Ένα ιδιαίτερο μεγάλο και ειλικρινές ευχαριστώ ανήκει στους χορηγούς μας, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν άμεσα και με μεγάλη προθυμία στο κάλεσμά μας, αποδεικνύοντας έμπρακτα την κοινωνική τους ευαισθησία και τη διάθεσή τους να στηρίζουν δράσεις με ανθρωπιστικό και κοινωνικό χαρακτήρα.
2: Επειδή είναι πολλοί, προτείνω να τους χειροκροτήσουμε όλους μαζί στο τέλος, αλλά πρέπει να τους αναφέρουμε γιατί είναι πολύ σημαντική η συνεισφορά τους.
1: Τα ξενοδοχεία Intercontinental και Nico Seaside Resort του ομίλου Κίνες και τον υπεύθυνο αυτού στην Ελλάδα, κ. Γωμόπουλο Πολ. Τα ξενοδοχεία Ελούντα Blue και Ντόμεσο Ελούντα της οικογένειας Ισπανού. Το ξενοδοχείο Μία Μάρε των οικογενειών Εμμανουήλ και Νικολάου Βακαράκη. Το ξενοδοχείο Μπουίλα της οικογένειας Ασχολοντονάκη. Το ξενοδοχείο Eastron Bay και τον κύριο Δελβενακιώτη Παναγιώτη. Το ξενοδοχείο Santa Marina Boutique Hotel και συγκεκριμένα τον Δημήτρη Παπιδάκη. Το Μάνο και Δημήτρη Διαπιτζάκη, ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων Αμούδη, Μπάζαμαρ και Πιάτσα. Το εστιατόριο Καρνάγιο και τον κύριο Μαρκάκη Γιώργο. Το Ιώτα Κτέος Πατρονάκη και συγκεκριμένα τον κύριο Πατρονάκη Γιώργο. Το στερνοκαθαριστήριο Κύκνος και συγκεκριμένα τον κύριο Σταύρο Τζόρτζη. Την εφημερίδα Ανατολή και συγκεκριμένα τον κύριο Μιχάλη Κοζήρη και την κυρία Πόπη Κοζήρη. Την ψηφιακή εφημερίδα Φωνία και συγκεκριμένα τον κύριο Θάνο Κορομπίλια. το ράδιο 104,4, το ψηφιακό μέσο CNN, το γραφείο Byron Car Rental και συγκεκριμένα του κύριου Δημήτρη Ράπτη, το Δημήτρη και Γιάννη Σπυράκη, ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων Γιώργος Γιωβάνη, Ελούντα Stories Boutique Hotel και το Mega Rofani Restaurant, το εστιατόριο Beach Comber και το Μανώλη Μαρινάκη, το εστιατόριο The Grillers και το Δημήτρη Κρέτσι, τη Λίδια Μπατζάκη, τον κύριο Καβαδία και τον κύριο Πρινιωτάκη που ανέλαβαν τη γραφική επιμέλεια και όλες τις εκδηλώσεις, την Κατερίνα Πάνου που ανέλαβε το μακιγιάζ όλων μας και είναι επίσης δίπλα μας σε κάθε κοινωνική μας δράση, το Luxury Beauty, το κομμωτήριο LAC και συγκεκριμένα του Σπύρου Βουλιατζόγλου και τη συνάδελφο Κάλια Τζίκα που επιμελήθηκε τις φωτογραφίες αυτής της εκδήλωσης. Να ευχαριστήσω όλους τους ηθοποιούς της ταινίας και ιδιαίτερα εκείνους που βρίσκονται σήμερα κοντά μας, τον Γιάννη Κρητικό και τον Γιάννη Ακόμη, τον Γεωργή Τζαμπουράκη και τη Σοφία Πανάβη, οι οποίοι θα είναι μαζί μας στην αυριανή προβολή στη Σιτία, καθώς επίσης και αυτούς που δεν κατάφεραν να βρίσκονται σήμερα εδώ, αλλά μας στήριξαν με τα μηνύματά τους και τα βίντεο που ετοίμασαν για αυτή την εκδήλωση, την κυρία Γωγό Ατζολετάκη, τη Σοφία την Βογιατζάκη, τον Φάνη Μουρατίδη και τον Παναγιώτη Βουρζουλίδη. Θερμές ευχαριστίες απευθύνουμε και στον περιφερειακό μας διευθυντή της Φορολογικής Περιφέρειας Πειραιά, τον κύριο Μάρκο, που ταξίδεψε από την Αθήνα για να βρίσκεται σήμερα κοντά μας, καθώς και σε όλους τους συναδέλφους μας από τις υπηρεσίες του Συλλόγου σε Ηράκλειο και Λασίθη, στους συγγενείς, στους φίλους και σε όσους συνέβαλαν ο καθένας με τον δικό του τρόπο στην επιτυχία αυτής της διοργάνωσης. Και φυσικά το μεγαλύτερο ευχαριστώ ανήκει σε όλους εσάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Η παρουσία σας στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης, ευαισθητοποίησης και στήριξης προς όλους τους ανθρώπους που δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη απέναντι στην Άνια και στο Αλσχάιμερ. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι τα έσοδα της σημερινής προβολής θα διατεθούν στο Σωματείο Φίλη του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Η δυνατότητα να συμβάλλουμε έστω και με ένα μικρό ποσό στο σημαντικό έργο και στις δράσεις του Σωματείου μας γεμίζει χαρά, αλλά και αίσθημα ευθύνης να συνεχίζουμε αντίστοιχες πρωτοβουλίες κοινωνικής προσφοράς στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Από τους εργαζόμενους στις ΔΟΕ του Ανατολικής Κρήτης και στην πολύ σημαντική αυτή πρωτοβουλία την οποία ανέλαβαν για την προβολή της ταινίας Για θυμησέ μου, τέσσερα της οποίας πάνε για κοινωνικούς σκοπούς τόσο στον Αγιο Νικόλαο όσο και στη ΤΙΑ που προβλήθηκε την επόμενη μέρα το πρωί του Σαββάτου. Επέλεξα από τους χαιρετισμούς που έγιναν να ακούσουμε αυτά τα οποία είπε η Ανδριανή Αγγελιδάκη, η οποία παίζει την κόρη της μητέρας που έχει Άνια στην ταινία, αλλά και της ίδιας της μητέρας που έχει Άνια, την οποία ενσάρκωσε η Αμαλία Ζαριανάκη, για το πώς οι ίδιες βίωσαν αυτή τους τη συμμετοχή στην ταινία.
3: Καλησπέρα. Θα ήθελα να ξεκινήσω και να πω στον Γιάννη την Οπέδη ότι δεν είμαι ηθοποιός, με είπε συνάδελφο.
4: Έγραψε η κάμερα, είσαι συνάδελφος.
3: Δεν είμαι ηθοποιός, δεν έχω παίξει ποτέ πριν, μόνο στο δημοτικό σε κάθε θεατρικά.
4: Παίζεις πολύ καλύτερα.
3: Ευχαριστώ, Γιάννη. Πολύ συγκινητικό αυτό. Γιατί το λέω όμως. Και δεν έπαιξε και τίποτα άλλο μετά, γιατί δεν ένιωσα την ανάγκη να εκφραστώ μέσω της υποκριτικής. Όταν δουλέψαμε μαζί με τη Μαρία, με κινητοποίησε πάρα πολύ έντονα. Τότε έλεγα ότι ήταν η ενσυναίσθηση που έχω πάρα πολύ αυξημένη και μπαίνω στη θέση του άλλου. Τώρα που έχω μεγαλώσει, συνειδητοποιώ ήταν ο φόβος. Φοβήθηκα τόσο πολύ που σκέφτηκα ότι δεν χρειάστηκε να υποδηθώ καθόλου το ρόλο, το βίωνα από τις περιγραφές και μόνο. Διότι εδώ πρέπει να πω ότι η Μαρία Σβολιωτοπούλου, η οποία είναι ψυχολόγος, είναι άνθρωπος που γράφει το σενάριο, έχει σκηνοθετήσει την ταινία, είναι ένας άνθρωπος που ως παιδί και ως νεαρή ενήλικας βίωσε ακριβώς την ιστορία αυτή. Είναι βιωματική. Ο φόβος λοιπόν ήταν αυτός που μάλλον με κινητοποίησε πάρα πολύ για να συμμετάσχω πολύ ειλικρινά σε αυτό το εγχείρημα. Σήμερα είμαι εδώ με τον γιο μου, τον Κωνσταντή, που θα δει την ταινία ουσιαστικά πρώτη φορά, την πρώτη φορά ήταν πάρα πολύ μικρός, οπότε δεν έχει μνήμη. Και τρομάζω στην ιδέα και τη σκέψη ότι δεν θα μπορώ, αν μου συμβεί κάτι τέτοιο, να είμαι εκεί και να στέκομαι ως η μάνα του. Αυτή που θα πάει να της πει τα παράπονα, να της πει τη χαρά, να συνδεθεί μαζί της όπως συνδέεται τώρα που είναι ακόμα μικρός. Επίσης με τρομάζει αυτό. Αλλά σκέφτομαι ότι όταν τέτοιες ενέργειες όπως η σημερινή και όλες αυτές που κάνουμε, όλο αυτό το διάστημα από την ταινία, με τους φορείς που μας αγκαλιάζουν, δημιουργούν κοινότητες μεγάλες ανθρώπων που ξέρουν τι σημαίνει να το βιώνεις αυτό, κάπως ανακουφίζουμε σαν μαμά ότι το δικό μου το παιδί, αν του συμβεί κάτι τέτοιο, θα έχει ανθρώπους να αποτανθεί. Θα έχει σύνολα κοινωνικά που έχουν κοινά βιώματα και μπορούν να μοιραστούν αυτό που συμβαίνει. Γιατί στο μοίρασμα, ναι, η ασθένεια δεν θα χαθεί, αλλά νομίζω ότι λίγο-λίγο ο πόνος ζυγιάζει καλύτερα στις πλάτες μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Γιατρέ μου, δεν σε βλέπω στο πλήθος. Ο γιατρός που μίλησε πριν. Και ήθελα να πω, γιατρέ μου, ναι, εδώ στην Κρήτη υπάρχουν και αυτοί οι εφοριακοί που χαρακτηρίζονται από σεβασμό. Το χαρακτηρίζονται από ένα χαρακτήρα ανθρώπινο. Ευτυχώς υπάρχουν και αυτοί μέσα στο πλήθος. Στην ταινία θα με δείτε να υποδίωμαι την γυναίκα που νοσεί. Πιστέψτε με, ήταν οδυνηρό. Τρέχουμε καθημερινά για το κάθε τι και δεν βλέπουμε, παρόλο που ο Θεός μας έδωσε δύο μάτια και δύο χέρια για να βλέπουμε και να αγκαλιάζουμε τους ανθρώπους μας. Δεν βλέπουμε αυτό που αξίζει, μόνο τρέχουμε να κάνουμε τελικά δουλειές οι οποίες δεν έχουν καμία αξία. Μετά από το ρόλο αυτό, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να αγκαλιάζετε και να αγαπάτε κάθε λεπτό και κάθε στιγμή τους ανθρώπους που είναι δίπλα σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σπουδαία τα μνήματα από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη ταινία και βέβαια θα μπορούσαμε να μην ακούσουμε και τον πολύ σύντομο χαιρετισμό που έκανε η δημιουργός της συγκεκριμένης ταινίας, κυρία Βαλιοντοπούλου, η οποία ίδια έχει βιώσει παρόμοιες καταστάσεις και ήθελε όλο αυτό να το μοιραστεί με πάρα πολύ κόσμο μέσω μιας ταινίας η οποία πραγματικά έχει γίνει από εθελοντές, έχει αποσπάσει πάνω από 25 διεθνή βραβεία για την πρωτοτυπία, το σενάριο, την εκτέλεση και όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία πραγματικά την κάνουν ταινία αυτή τόσο πολύ μοναδική. Πάμε να ακούσουμε τι είπε η ίδια το βράδυ της Παρασκευής στο Ρέξ όταν προβλήθηκε η ταινία.
6: Είπα να κάτσω κάτω, αλλά τελικά εδώ θα το δούμε. Λοιπόν, δεν θα σας καθυστερήσω. Αρχικά ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε όλοι εδώ σήμερα και ευχαριστώ για την τιμή που κάθε φορά μας στηρίζετε σε αυτό που κάνουμε. Ο λόγος που έγινε η ταινία, όπως ανέφερε και η αγαπητή Ανδριανή, είναι γιατί εγώ βίωσα στο σπίτι μου 13 χρόνια αυτή την νόσο, από παιδί μέχρι και ενήλικας. Αυτό που παρατήρησα ήταν ότι μόλις μπήκε αυτή η νόσο στο σπίτι μας, όλοι ξεχάσαμε. Κυρίως ξέχασε η μαμά μου. Η μαμά μου δεν θυμόταν να φάει, δεν θυμόταν να πιει νερό, δεν θυμόταν να κοιμηθεί, δεν θυμόταν τίποτα. Θυμόταν όμως να ταΐσει τη γιαγιά μου, να την περιποιηθεί, να τη φροντίσει. Μέρα με τη μέρα έβλεπα ότι η προσπάθειά της για να κάνει τη γιαγιά μου να ζει με αξιοπρέπεια ήταν ένα μικρό χάσμα από τη δική της ζωή στο να καταφέρει να επιβιώσει. Όταν τέλειωσε όλη αυτή η ιστορία, αυτό που δεν κατάλαβε ποτέ ήταν τον αγώνα που έδωσε. Οπότε ένας βασικός λόγος που έκανε αυτή την ταινία ήταν για να της πω ένα τεράστιο μπράβο. Που ναι, μεν όπως αναφέρθηκε, μοιάζει να είναι τρομακτική αυτή η νόσος, αλλά για να σας είμαι ειλικρινής, με έμαθε τι σημαίνει να υπάρχει αγάπη στην οικογένεια. Τι σημαίνει ότι προσπαθεί ο ένας με τον άλλον. Ότι εμείς δεν μασάμε, κάθε δυσκολία που έρχεται πολεμάμε να βρούμε τη λύση. Και ο ρόλος του φροντιστή να μένει είναι δύσκολος και είμαι σίγουρη ότι πολλοί από εδώ μέσα, αν όχι όλοι, έχετε περάσει από αυτό το ρόλο. Ένα πράγμα, μια φωνούλα που ακούς πάντα μέσα σου λίγο ακόμα, είναι αρκετή για να πεις ότι αυτό είναι που ορίζει να έχεις μια οικογένεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ ξανά που είστε εδώ. Εύχομαι αυτή την ταινία να σας δώσει δύναμη να συνεχίσετε. Είναι για μένα ένα δώρο προς όλους σας και προς εμένα. Εύχομαι να σας αρέσει και θα τα πούμε στο κλείσιμο. Και πάλι ευχαριστώ πολύ.
7: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Μπράβο Κέβη και στους εργαζόμενους της ΔΟΗ Ανατολικής Κρήτης που είχαν αυτή την ιδέα να βγάλουν από τα σιτάρια τα κινηματογραφικά ταινία αυτή και να την προβάλλουν και στον Άγιο Νικόλαο και σε Τία. Μπράβο Κέβη. Είχα μιλήσει με τον κύριο Φτάκη την προηγούμενη εβδομάδα, τον πρόεδρο του Συλλόγου των Εργαζομένων της ΔΟΗ, και πραγματικά αποδεικνύεται ότι οι εργαζόμενοι της ΔΟΗ δεν είναι εκείνοι οι ανθρωποφάγοι οι οποίοι θέλουν τα πάντα να τα βιάσουν για να πληρώσουν πιο πολύ φόρους. Εμείς άλλοι μόνο είναι άνθρωποι, άνθρωποι όπως όλοι εμείς, και πάνω απ' όλα έχουν τεράστια ευαισθησία η οποία παρουσιάστηκε μέσα από τη διεκμένη πολύτιμη δράση τους. Να πω για μια φορά ακόμα, τα έσοδα από τις δύο προβολές σε Άγιο Νικόλαο και Στία πήγαν στον Άγιο Νικόλαο, στο Σύλλογο Φίλων του Νοσοκομείου του Άγιο Νικολάου Στία, στο Καπί της Στίας. Και εμείς τώρα είμαστε εδώ για τα τρία καλά του Αγίου Νικολάου. Πιάτσα Βάγια Μαρκιά Μούδα. Τρία καταστήματα τα οποία πραγματικά κάνουν το καλοκαίρι μας μοναδικό. Δημιουργούν όλες εκείνες τις συνθήκες ώστε να περνάμε καλά τόσο και τη πόλη του Αγίου Νικολάου, στο Πιάτσα, όσο το λιμάνι της πόλης του Αγίου Νικολάου, στο Βάγια Μαρ, πρωί και βράδυ, με κοιτάκια, κοκτέιλάκια και όλα εκείνα τα ωραία. Και βέβαια στην άλλη μεριά της πόλης, στο Αμμούδι, η μαγαζάρα εκείνη που έχει και σούσι, έχει και ωραία κουζίνα, έχει και ωραίο περιβάλλον, έχει και θάλασσα και βουτιές και μακροβούτια και έχει καλοκαίρι στο νησί. Πιάτσα Βάγια Μαρ και Αμμούδι, τα τρία καλά του Αγίου Νικολάου, γιατί και ο Άγιος Νικόλαος έχει τα τρικαλά του. Πιάτσα Βάγια Μαρ και Αμμούδι. Και το καλοκαίρι στο νησί είναι εδώ. Σε τρία καταστήματα τα οποία είναι τη τιμή μας και γαμάρι μας που τα έχουμε στον Άγιο Νικόλαο. Πιάτσα Βάγια Μαρ και Αμμούδι. Και το καλοκαίρι το χορταίνουμε εδώ, στον Άγιο Νικόλαο.
8: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις. Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες! Στο Milo Pastry & Bakery το φτιάχνουμε εμείς, με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό, είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Milo! Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα, σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Milo Pastry & Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
5: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
6: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
7: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: Αχ, Ευλαμπία, εδώ είμαστε. Αριστεί η μοίρα στη μελή μα ραδιοφωνική επικοινωνία. Δεν έχω καλό νέο να σα πω στην αρχή τη τελευταίου ημιώρου τη εκπομπή μα για σήμερα. Καθώ μόλι τώρα παραλάβαμε ένα νέο δελτίο τύπου από τον Άκτορα σχετικά με την διακοπή κυκλοφορία ξανά στο ΒΑΧ την Τετάρτη. Οπότε, φίλε και φίλοι, αγαπητέ ακροάτρε, αγαπητοί ακροατέ που μετακινήσετε με τα οχήματά σα, μην. Προγραμματίζετε την Τετάρτη καμία μετακίνηση έξω από τον Άγιο Νικόλαο προς Νεάπολη, Μάλια, Χερσόνησο, Ηράκλειο ή από Ηράκλειο προς Χερσόνησο, προς Άγιο Νικόλαο ή από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο από τις 9 μέχρι και τις 5, γιατί για μία ημέρα ακόμα την Τετάρτη 27 του μήνα Μάη η κυκλοφορία θα γίνει πάλι από τον παλιό. Για μικρά οχήματα και λεωφορεία που κινούνται από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο, η κίνηση θα πραγματοποιηθεί μέσω διαδρομής Παλαιά Αθηνική Οδού, Λακώνια, Κόμβος, Κριτσάς, Άγιος Νικόλαος. Για μικρά οχήματα και λεωφορεία που κινούνται από Άγιο Νικόλαο προς Νεάπολη, η κίνηση θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της Παλαιάς Αθηνικής Οδού, ενώ η κίνηση βαρύων οχημάτων θα είναι πάνω από τον ΒΑΚ. Τώρα τα βαρέα οχήματα είναι 2, 3, 4, 5 για τις ημέρες. Τα υπόλοιπα όλα. Την Τετάρτη από το δρόμο που δοκιμάστηκε την προηγούμενη φορά όταν έκλεισε ο ΒΑΚ και πραγματικά έφτασε τα νεύρα όλων στο αποκορύφωμά του. Οπότε Τετάρτη καμία μα καμία μετακίνηση από και προς Άγιο Νικόλαο και Νεάπολη μέσω του ΒΑΚ, ο οποίος θα έχει κλείσει. Γι' αυτό λοιπόν, για να είναι τα νεύρα σας σε φυσιολογικά επίπεδα, προσπαθήστε να αποφύγετε την συγκεκριμένη επιλογή. Τετάρτη 27 του μήνα Μάη. Εδώ είμαστε, εδώ είστε. Για καλό φαγητό μεσημέρι και βράδυ, εκτός από Δευτέρα, πηγαίνουμε τα Ταβέρνα Χριστίνη στις Λίμνες. Εκεί βρίσκουμε πραγματικά πάρα πολύ ωραίες επιλογές, πάρα πολύ καλό φαγητό. Τα Ταβέρνα Κατάστημα, το οποίο ξέρετε τι σημαίνει φιλοξενία, γεύση, γνωσία και πάνω απ' όλα εξυπηρέτηση. Τα Ταβέρνα Χριστίνη, κάνει την κράτησή σου για μια μεγάλη παρέα, για μια γιορτή, για γενέθλια ή για κάτι άλλο σημαντικό που έχει γίνει στο πέρασμα του χρόνου τη ζωή σου. Σε ένα χώρο που έχει δημιουργήσει και ένα μικρό πεδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Οπότε εκεί όλοι περνάμε πραγματικά υπέροχα. 2-841-032-269 η ομάδα του Άγγελου Μαστοράκη σε περιμένει. Ταβέρνα Χριστίνης. Στο γραφείο του Περιφερειάρχη έγινε μια πάρα πολύ σημαντική συνάντηση τις προηγούμενες ημέρες για το θέμα του φράγματος στο Καθαρό αλλά και στον Κρούστα. Εκεί βρεθήκαμε και καταγράψαμε το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης ο Γιάννης Αντουλάκης, του Περιφερειάρχης Λαστείου, για το θέμα αυτό που αφορά τα φράγματα σε Καθαρό και Κρούστα. Πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, η οποία πραγματικά δίνει μια δυνατότητα στο να γίνουν τα πράγματα ακόμα καλύτερα στο μέλλον, στο να κάνει με τα συγκεκριμένα φράγματα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση του Γιάννη Ανδρουλάκη.
1: Σήμερα είχαμε την χαρά να βρεθούμε με τον Δήμαρχο του Δήμου Αγίου Νικολάου, τον κύριο Μινεγάκη, με εκπροσώπους του Δήμου Αγίου Νικολάου, αλλά και με τους Προέδρους των Κοινοτήτων της Κριτσάς και του Κρούστα. Είναι μια σημαντική ημέρα, γιατί ουσιαστικά έγινε μια ολιστική ενημέρωση για μια προσπάθεια που είχε ξεκινήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου για δύο φράγματα τα οποία είχαν ξεκινήσει από το 2006, τόσο για το Κρούστα όσο για την περιοχή του Καθαρού. Σήμερα ήταν μια διεξοδική συζήτηση για τις προοπτικές

0: τον βηματισμό για την επόμενη μέρα, τόσο για το καθαρό όσο και για, για το φράγμα του κρούστα. Και μέσα από τέτοιες συνεργασίες με όλους τους φορείς, με όλους τους εκπροσώπους, προχωράμε, δημιουργούμε, διεκδικούμε για το καλύτερο για την περιοχή. Μελετητικά πάντοτε μιλάμε ότι είναι πολύ πιο μπροστά το φράγμα του κρούστα, οπότε είμαστε σε μια πλήρη συνεννόηση με τον Δήμο για να προχωρήσουμε τη μελετητική ορίμαση το φράγμα του κρούστα. Τώρα όσον αφορά το φράγμα του καθαρού, αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι ότι αποδεικνύεται μέσα από την διερεύνηση, τη μελετητική διερεύνηση και τη διαχείριση όπου έχει γίνει, ότι μπορεί να σταθεί και να υπάρξει ένα τέτοιο έργο στην περιοχή του Καθαρού.
1: Αυτά από τον Γιάννη Δουλάκη. Πάμε να ακούσουμε και τα όσα σχολίασα σχετικά με το ίδιο θέμα. Ο Μανώλης Μενεγάκης, δήμαρχος Αγίου Νικολάου, ο οποίος και αυτός εξέφρασε την δική του ικανοποίηση για την εξέλιξη που υπάρχει για τα δύο αυτά πολύ σημαντικά έργα, τα οποία έχουν να κάνουν με την δημιουργία των φραγμάτων τόσο στο Καθαρό όσο και στο Γκρούστα, που είναι φράγματα που πρέπει να γίνουν γιατί είναι ασφαλώς για το καλό όλων. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν όλα όσα σημείωσε στην δική του δήλωση ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου, ο κύριος Μανώλης Μενεγάκης. Αμέσως μετά θα ακούσουμε και τις απόψεις που εκφράστηκαν από τους πρόεδρους των κοινοτήτων που αφορούν τα φράγματα αυτά και την εξέλιξη που υπάρχει για το συγκεκριμένο θέμα, που σίγουρα είναι θέμα που έχει τη δική του αξία, γιατί έχει να κάνει με συνεργασίες και με την προϋπόθεση ότι μόνο μέσω από αυτές τις συνεργασίες μπορεί να υπάρξει μια κάποια εξέλιξη και ένα κοινό βηματισμό μεταξύ τόσο αντιπεριφέρειας όσο και Δήμου Αγίου Νικολάου για την εξέλιξη στα συγκεκριμένα ζητήματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά για το θέμα που λέγεται νερό, οικονομία και διαχείριση των υδάτινων πόρων στην περιοχή μας. Γιατί τα δύο αυτά πράγματα είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατασκευαστούν έτσι όπως πρέπει, ώστε να βοηθεί όλη η τοπική κοινωνία. Να ακούσουμε λοιπόν όλα όσα δήλωσε για το ίδιο θέμα ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, ο κ. Μανώλης Μενεγάκης, μετά από τη συνάντηση που έγινε την Παρασκευή το πρωί.
0: Είμαστε αισιόδοξοι και χαρούμενοι με τα αποτελέσματα που πληροφορηθήκαμε ότι υπάρχουν για τις δύο αυτές θέσεις και προτάσεις για τη δημιουργία φραγμάτων. Το επόμενο στάδιο είναι, θα πρέπει να γίνουν όλες οι εργασίες για να γίνουν οριστικές μελέτες. Είναι πολύ σημαντικό για τον τόπο μας τέτοια έργα να προωθηθούν και χαιρόμαστε για την πολύ καλή συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Λασιθίου για την προώθηση αυτών των έργων. Φαίνεται ότι έχει τεκμηριωθεί ότι μπορούν να προχωρήσουν αυτά τα έργα, ότι έχουν προϋποθέσεις τεχνικές για να γίνουν, έτσι. Βέβαια, όλα θα καθοριστούν στο στάδιο των οριστικών μελετών. Όμως φαίνεται ότι υπάρχει ένα θετικό συμπέρασμα για αυτές τις θέσεις που μας δίνει αισιοδοξία ότι μπορούμε να τα προχωρήσουμε στο μέλλον. Είναι σημαντικό ότι αυτό το πολύτιμο αγαθό το νερό, είτε για λόγους ίδρευσης είτε για λόγους άρδευσης, μπορεί ο Δήμος μας μέσα από αυτά τα έργα να ενισχυθεί, και το θεωρούμε πολύ σημαντικό και θα το και στο μέλλον θα προσπαθήσουμε να το βοηθήσουμε όσο μπορούμε με τις δικές μας δυνάμεις σε συνεργασία με την περιφέρεια.
2: Η σημερινή σύσκεψη, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κατέληξε σε κάποιο πλαίσιο συνεργασίας ή απλώς ενημερωτικό σκοπό?
0: Ναι, κύριε Περιφερειάρχη. Πέρα από το κομμάτι της ενημέρωσης, το πιο σημαντικό είναι να καθορίζονται στρατηγικές και να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ορθή διαχείριση, την ουσιαστική χρήση του νερού για τα επόμενα χρόνια. Οπότε μέσα από τη σημερινή ημέρα είδαμε τον κοινό βηματισμό, την συνεργασία, την ταύτιση που υπάρχει για να προχωρήσουμε από κοινού παρεμβάσεις που είναι σημαντικές και ουσιαστικές για όλο το Δήμο του Αγίου Νικολάου. Ότι προχωράμε βήμα-βήμα για να ολοκληρωθούν οι μελέτες, οι τεχνικές προδιαγραφές, έτσι ώστε να έχουμε ένα αποτέλεσμα τέτοιο για να μπορούμε το επόμενο χρονικό διάστημα να διεκδικήσουμε έργα τα οποία έχει σημαντικά ο τόπος. Οι δύο φορείς, η Περιφέρεια Κρήτης και ο Δήμος Αγίου Νικολάου, εφόσον αφορούν στην περιοχή του τα έργα, θα προχωρήσουν χέρι-χέρι στο να γίνουν αυτές οι οριστικές μελέτες. Θα γίνει μια προγραμματική συμφωνία, θα γίνει κάποια από κοινού κίνηση για να ανατεθούν οι οριστικές μελέτες. Αυτό είναι το προς το παρόν το περίγραμμα της συμφωνίας. Οι περισσότερες λεπτομέρειες θα καθοριστούν στο επόμενο διάστημα. Σημαντικό είναι ότι ιδρύεται μια συνεργασία η οποία θα είναι επωφελία και του Δήμου μας, αλλά προφανώς και όλης της αυτής ανάγκης για το νερό, για το οποίο η Περιφέρεια και την Περιφέρεια Λασιθίου ενδιαφέρεται βάσει και της δικής της αρμοδιότητας.
1: Πάντα να δούμε λοιπόν αυτή η συνεργασία πόσο θα κρατήσει και πόσο θα αντέξει και πόσο θα προχωρήσει και τι αποτέλεσμα θα έχει. Σχολίασε το θέμα και ο Κώστας Αφροδακός, που είναι και πρόεδρος στην ΔΕΙΑΝ, γιατί σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο ασφαλώς και αφορά και τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε ο Κώστας Αφροδακός, ο οποίος ξεκίνησε με λέγοντας ότι ήμουν μικρός και γέρασα. Ένα ακόμα τα θέματα τα οποία χρονίζουν στον τόπο μας.
3: Ήμουν μικρός και ρήμανσα, ακούγοντας για νερό στο Μεραμπέλο. Έχουν πολύ επισημάνει την έλλειψη πολιτικής νερού. Η σημερινή συνάντηση σηματοδοτεί ότι επιτέλους αυτοδιοικητικοί αλφα και δευτέρου βαθμού τοπικής αποφάσισαν να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να καταθέσουν προβληματισμούς, σκέψεις, τι κάνουμε στον πόλεμο που δίνουμε. Μάχες κερδίζουμε εμείς που εμπλεκόμεθα με το διαχείριση νερού. Αλλά ο πόλεμος δεν κερδίθηκε. Έχει μακρύ δρόμο. Καλέσαμε σήμερα τον πρόεδρο του Κρούστα, τον πρόεδρο της Κρισάς και μιλήσαμε συγκεκριμένα για ένα πυλώνα άρδευσης και ίδρευσης εν προκειμένου τα μελλοντικά έργα που θα γίνουν στην περιοχή του Κρούστα και στην περιοχή Τζιμπιστής του Οροπεδίου Καθαρού. Μπήκαν στο τραπέζι κάποια τεχνικά θέματα για να κερδίσουμε χρόνο. Γιατί ο χρόνος δεν μπορεί να περιμένει, ούτε ο καιρός μας περιμένει. Είναι ένας σκληρός αντίπαλος που θα τον βρούμε μπροστά μας. Νομίζω ότι η σημερινή συνάντηση αντιπεριφερειάρχη και δημοτικής ομάδας και με επικεφαλής στον Δήμαρχο θα δρομολογήσει ευίωνες εξελίξεις τις οποίες θα αφήσω να τις ανακοινώσει ο κύριος Παιδιάχης ή ο κύριος Δήμαρχος.
1: Ωραία, αυτά τον κύριο Αφροδακό. Σχολίασαν το θέμα αυτό και οι πρόεδροι των διοικητικών Κρητσάς και Κρούστα.
4: Σημαντική μέρα για την κοινότητά μας και για την όμορφη κοινότητα του Κρούστα. Μετά από αρκετά χρόνια δρομολογείται αυτό το θέμα που μας απασχολεί και τους δύο. Ειδικά για μας στην Κρητσά από το 2000 που ξεκίνησε. Έχει μπει σε αρκετά καλό δρόμο, θα έλεγα. Έχει πολύ δρόμο βέβαια ακόμα, αλλά η αρχή έγινε. Έχουμε προχωρήσει αρκετά το πρώτο στάδιο και νομίζω ότι αυτό το έργο είναι επιθυμία όλου του χωριού και θα δώσει πνοή σε όλη την κοινότητα της Κρητσάς και ευρύτερα σε όλο το Δήμο. Να ευχαριστήσω για τη συνεργασία την Αντιπεριφέρεια, για τη στήριξη, το Δήμαρχο, το Δήμο γενικά και ευελπιστώ στο καλύτερο που το μέλλον είναι μπροστά μας. Ευχαριστώ.
5: Μένει από την πορεία των πραγμάτων και ευελπιστούμε ότι σύντομα θα έχουμε καλύτερα νέα για να υλοποιήσουμε ένα έργο το οποίο θα δώσει ζωή στο χωριό μας τα επόμενα 50 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ.
1: Είχε πει κάποιος ότι ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος θα γίνει για το νερό. Φαίνεται ότι αποφεύχθη ο εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των δύο κοινοτήτων, Κρούστα και Κρητσάς, που ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι αρκετά χρόνια τώρα καλλιεργείται χωρίς να υπάρχει φθόνος σε καμία περίπτωση. Απλά είναι θέμα το νερό που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βρεθήκαμε και στην παγκρίτια συνάντηση των συνταξιούχων του Δημοσίου και μιλήσαμε με τον Κώστα Δεμέζο, μια συνάντηση η οποία έγινε το πρωί του Σαββάτου στο Επιμελητήριο Λαστιού. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε ο Κώστας Δεμέτζος για τα θέματα που αφορούν τους συνταξιούχους του Δημοσίου. Κύριε Δεμέτζος, στον Άγιο Νικόλαο πραγματοποιείται σήμερα μια παγκρίτια συνάντηση από τους λόγους των συνταξιούχων του Δημοσίου στην Κρήτη.
6: Ναι, σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε από όλη την Κρήτη τα διοικητικά συμβούλια όλων των συλλόγων, των συνταξιούχων του Δημοσίου, που θέλουμε να αναπτύξουμε και να αναδείξουμε ορισμένα προβλήματα, ιδιαίτερα τοπικού περιεχομένου, και έχουν να κάνουν με τις δομές, τις δημόσιες δομές βασικά του νησιού που υπάρχουν εδώ πέρα, στον τομέα της περίθαλψης και της πρόνοιας. Παράλληλα βέβαια με τις οικονομικές διεκδικήσεις οι οποίες αναφέρονται εδώ πέρα, προσπαθούμε να συντονιστούμε βασικά σε διάφορους αγώνες και μορφές αγώνων που θα κάνουμε σε επίπεδο Κρήτης, ώστε να αναδειχθούν αυτές οι ελλείψεις που υπάρχουν στο νησί μας.
1: Υπάρχει ενιαίο πνεύμα συνεργασίας και συμμετοχής σε αυτές τις κινητοποίησεις, κύριε Δεμέτζου?
6: Βεβαίως. Όλοι οι σύλλογοι των συνταξιούχων του Δημοσίου της Κρήτης, του οποίου πρόεδρος έχω την τιμή να είμαι εγώ, προσπαθούμε, συντονιζόμαστε και σε τοπικό επίπεδο αναπτύσσουμε κάποιες δραστηριότητες, αλλά και σε παγκρίτια συλλαλητήρια που γίνονται σε διάφορα μέρη. Δηλαδή τώρα μπορεί να γίνει στο Ηράκλειο, στα Χανιά, σε διάφορα μέρη, σε παγκρίτιο επίπεδο, αλλά παράλληλα γίνονται και σε τοπικό επίπεδο. Βασικό, ξαναλέω, πρόβλημα το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα εμάς τους συνταξιούχους είναι το θέμα υγείας και πρόνοιας. Δηλαδή δημόσιες δομές, νοσοκομεία και τέτοια στο νησί μας, και επίσης η έλλειψη εντελώς κέντρων φροντίδας ηλικιωμένων, είτε για προστασία από γεροντική άνοια είτε για προστασία από Αλσχάιμερ. Αυτά δυστυχώς δεν υπάρχουν στο νησί μας και αυτά αναπτύσσονται τώρα μέσα και κατατίθενται προτάσεις.
1: Φαντάζομαι ότι μαζί με όλα αυτά τα θέματα σας απασχολεί σίγουρα και το 13ο και 14ο σύνταξη που σας έχει αποκοπεί εδώ και αρκετά χρόνια, κύριε Δημέτζου, γιατί σίγουρα είναι και από τις ειδικήσεις που έχετε αρκετά χρόνια τώρα μετά από το κύριο του μνημονίου.
6: Ναι, αυτό ήταν και βασικό αίτημα στο 29 και 30 Απριλίου. Κάναμε το 75ο συνέδριό μας, το πανελλήνιο συνέδριό μας στην Αλεξανδρούπολη, και ένα από αυτά ήταν η διεκδίκηση της 13ης και 14ης σύνταξης, η οποία δυστυχώς έχει καταργηθεί πρώτα με τον νόμο Κατρούγκαλο και συνέχεια με τον νόμο Βρούτσι, και προσπαθούμε τώρα να γίνει, αντί για επιδοματική πολιτική την οποία αναπτύσσεται από την κυβέρνηση, προσπαθούμε να γίνει μια νομοθετική, με νομοθετική ρύθμιση η επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης.
1: Και μακάρι αυτό να επιτευχθεί, γιατί σίγουρα οι συνταξιούχοι έχουν χάσει αυτό το εισόδημα που αφορά τη 13η και 14η σύνταξη και του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα. Εδώ είμαστε τώρα όμως εμείς για να συμπενθυμίσουμε ότι σήμερα θα βρείτε σούπερ αμόλυδη βενζίνη σε τιμή απλή αμόλυδη μόνο στο πατήριο Αιτζίαν, ζάχαρη από τον Άκη, στη φράμα στο Αμμούδι. Εκεί όπου θα πλύνετε το αυτοκίνητό σας όλη μέρα και όλη νύχτα με νερό απιονισμένο για να μην έχουμε θαμπάδες, στάμπες και λεκέδες στο όχημα, αλλά εκεί που θα βρείτε και ένα πραγματικά υπερσύγχρονο βουλκανιζατέρ για την αλλαγή των ελαστικών σας, για συμβουλές για το σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτά, αλλά και τα αμορτισέρ σας. Γι' αυτό λοιπόν, για ό,τι έχει να κάνει με τη φροντίδα αυτοκίνητου, ένα είναι ο προορισμός στον αγενικό λόγο.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Η μουσική μας ενώνει. Η Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο Ανοιχτό Θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
2: Γιατί η μουσική είναι για όλους.
3: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
4: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: Jazz στους 104,4 μεγακύκλους. Κάθε Πέμπτη βράδυ στις 9.
1: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
5: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, NEL Lines, Blue Star Ferries.
4: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
6: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
5: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
4: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
5: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
4: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
5: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες

0: τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

Χαίρετε πιστοί μου φίλοι, να με που σας ήρθα πάλι. Εν όσο ζήσει η ζωή μας και η αγάπη μας να ζει, κι όλοι μας αγαπημένοι του χρόνου την αγκάλι, τον παράν αγκαλιασμένοι να ποθάνομεν μαζί. Κρίμα, κρίμα που όρχεται ο χάρον με το φοβερό δρεπάνιν και μας κόβει κάθε σχέση από τον γλυκόν παράν. Κρίμα, του παρά το κράτος εις τον άδειν που δεν φτάνει, να έχουμε και εκεί την γλύκα του παρά και την χαράν. Αχ, βρεκαημένε κόσμο, ο παράς είναι ησυχής κι ο μισός πάντα χορτάνεις κι ο μισός πάντα πεινάς. Αφού είσαι τέτοιος, είναι περιττή η ύπαρξή σου. Είπαγε εις τας αιωνίους, όλος δια μιας κοινάς. Εις τα σπίτια των η κρίση, δίκην φοβερών θηρίων, εις πολυτελείς τραπέζας, τρώγουν, παίζουν και ρουφούν. Και καν χάσονται σε μπέζουν, το χειμώνα και το κρύον, κι η πτωχή γυμνή στους δρόμους, απ' την πείνα τους ψοφούν. Ω Θεέ μου, δεν κοιτάζεις από το ουρανό το θόρυ των αχρίων του των κόσμων, να τον δεις με μια ματιά. Πρέπει να τον διορθώσεις ή να τον αλλάξεις όλο, ή να τον αποτεφρώσεις μια στιγμή με τη φωτιά. Αν δεν πιστεύεις να τον κάνεις όπως θέλει η ψυχή μου, εσύ που έχεις τόση πείρα και είσαι τόσο παλαιός, έλα εσύ δυο μήνες κάτω

Κάσε μια στιγμή να καθαρίσει, να γίνει σαν καθρέφτης ο φιός της. Κι όταν σχίζει τον αέρα με ορμή εκπληκτική, να ακούεται εις όλου μαχανές ο συρριγμός της. Να θεωρούν οι άλλοι κόσμοι ότι παίζει μουσική. Αδιάφορον ο χρόνος μεγαλύτερος αν γίνει, αδιάφορον οι μέρες πιο μεγάλες αν γίνουν. Αρκεί πλούσιος επάνω στη γη ουδής, ουδής να μείνει. Και πτωχή γυμνή στους δρόμους να μην μείνουν, να πεινούν. Τότε από του απείρου να σηκώσω τον αέρα και να κάνω όπως θέλω, όπως σκέπτομαι εγώ, εις την γη καινούριων κόσμων και

να ζυμώσω νέα πάστα και ποιότητος πρωτίστης και να κάμω γιν καινούργιαν εις της πρώτης την σειρά. Κι αφού ψηθεί και αρχίσει να σκληρύνει το φλοιός της και των ζώων της αρχίσει την κατά βαθμού σειρά, να την κάμω να γνωρίσει ποιος είναι ο Θεός της,

0: και να έχω στους δυο μήνες δόξαν γαϊδουρινή. Δόξαν γαϊδουρινή. Δόξαν γαϊδουρινή.
1: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

Κρατούσες πάντοτε τις αποστάσεις, έκανες στάσεις, επαναστάσεις. Πάντοτε μέσα στις καταστάσεις, πάντοτε ένα βήμα πιο πίσω από το κέντρο του πυρός. Ως αρχηγός, ως τροχοφόρο, ασθενοφόρο, που φτάνει πάντοτε ένα λεπτό μετά, που είναι νεκρός ο νεαρός με το κασκέτο που έπινε τον ήλιο σκέτο. Κι εσύ με μια παλιά τραγιάσκα, φορώντας μάσκα,

πορτοκαλί. Ένα ποπέδι, παπαδοπέδι, να μουρμουρίζει σε σόλερην ώρε μια ψαλμουδία βυζαντινή. Αχ, βαχ, πασά μου. Αχ, βαχ, σεβνά μου. Που με κέρνας γλυκά.

κι ας με εμποδίζει να αναπτυχθώ. Κι ας με στραβώνει, κι ας με καρφώνει, κι ας με αφήνει

Κρατούσες πάντοτε τις αποστάσεις, ήξερες στάσεις με διαστάσεις, ελκυστικότατες τις καταστάσεις. Παιδί μου ατίθασο να σε χαρώ, πάντα ένα βήμα πίσω από το θύμα, πάντα ένα πόντο μακριά από το βλήμα, πάντα πανέξυπνος μελετημένος, τέσσερις άσοι και ένα

0: έχουμε και ένας γλυκό πιωτό. Παιδί μου, ετίθασο να σε χαρώ. Κι ας με κοιμίζει, κι ας με ζαλίζει, κι ας με στραβώνει, κι ας με καρφώνει, κι ας με αφήνει ανάπηρο.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Δεν αρκεί να παίζεις μουσική. Πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.
8: Η ώρα είναι 11.

Πιάνω τελεία, σιωπηλή αλητεία, μια ανάσα να πιάσω το νήμα. Και ξανά απ' την αρχή, στου βυθού τη σιωπή, ξαναβρίσκω το πρώτο μου βήμα. Κι αν τα χρόνια περνούν και απ' τα χέρια γλιστρούν σαν τα φύλλα ενός γέρου Σεπτέμβρη, στο καρέ των ανέμων τραβάω χαρτί και γελάω στο ψεύτη καθρέφτη.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410 26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841 021 711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: 104,4 ραδιόφωνο με στυλ.

0: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση ως ότου αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
3: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
4: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Η μουσική μας ενώνει. Η Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο ανοιχτό θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
4: Γιατί η μουσική είναι για όλους.
5: 104,4 ο Ασυνδροσιάς στα FM.
6: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα ραδιόφωνο

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
4: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
5: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες στραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: Το Milo Pastry and Bakery, η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι, για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο, με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
3: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
4: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
5: 104,4.
6: Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

με στο γυαλί το ζάρι. Το χιόνι που τη φόρμα του διατηρούσε χάρμα, σαν καουμπόι έτρεχε σε μια μεγάλη φάρμα.

Ο Τσαουσάκης μόνος του πιο εκεί τα κοπανούσε. Και ο Τσάντας ο Χαράλαμπος τους στίχους του πουλούσε. Ο Περιστέρης της Πενιάς ρίχνει σαν κομπολόγια, και στο μινόρε της Αυγής γράφει καινούρια λόγια. Κι άλλα πολλά κι άλλα πολλά θα σας τα πω τροχάδι. Τι είδα τι αντίκρισα στις αίθουσες του Άδη. Ο Χατζηχρίστος και ο Νταλκάς στις σκοτεινές γωνιές τους σαν μπέιδες ετοίμαζαν κι δυο τον αργυλέ τους. Ο Λάφκας τώρα πουλάγε στην τάβλα κουραπιέδες και ο Κυρομίτης έγραφε καινούριους αμανέδες. Ο Πρετετέρης γύριζε μες στις παλιοπαρέες για το καινούριο σύριαλ

0: τελευταία νέα. Αφού λοιπόν όλους αυτούς ξανά βλέπα μπροστά μου, κι εγώ εκμεταλλεύτηκα τα καλλιτεχνικά μου. Έτρεξα από το σατανά και του πήρα μια άδεια να κάνουμε στην κόλαση τα μουσικά μας βράδια. Κι έτσι παλιά φρουρά, όλοι μας ενωμένοι, εσώματι ευρέθηκε στο πάλκο καθισμένη. Και παίζανε διπλοπενιές με τέτοια μαεστρία και ξανά ζωντανέψανε παλιά μας μεγαλεία. Μαζί με μένα δάκρυσε κι ο σατανάς ακόμη και μου είπε πια ξεκάθαρα και τη δική του γνώμη. Τι κάθεσαι κάτω στη γη, ο Άδης περιμένει. Και εγώ του είπα μάγκα μου, το βύσινο να μένει. Κι άλλα πολλά, κι άλλα πολλά είδα σε ένα βράδυ στο όνειρο που γύρισα τις αίθουσες του Άδη.
1: 104,4 Οάσι Δρόση.

0: να μου λέει. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών. Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Εκατόν 104,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
4: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 αριθμημένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Καράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή, καλή ακρόαση.

Γεια σας, ακούτε τα τραγούδια του 8. Είμαι ο Δημήτρης Καράς. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ακούτε το 8 Radio από όλες τις πλατφόρμες, καθώς και τους σταθμούς που αναμεταδίδουν ανά την Ελλάδα στα FM τις εκπομπές μας. Άγγελος Ανδριανός, Παλιοκόριτσος, σε στίχους και μουσική του πρώην λαθρεπιβάτη Γιάννη Νικολάου. Αντώνης Ρέμος για τη συνέχεια. Έχουμε ένα τραγούδι του Αντώνη Ρέμου εδώ στο 8 Music Group. Το έχει γράψει ο Χρήστος Νικολόπουλος και ο Νίκος Αναγνωστάκης από τα πρόπτα κύκλος Β. Τα όνειρα σε ξεγελούν.

Εδώ ο συνθέτης ερμηνεύει κιόλας και καλεί την Ζωή Παπαδοπούλου. Μιλάω για τον Γιώργο Πλατή που έχει γράψει τη μουσική και μοιράζεται τον τουέτο μαζί με τη Ζωή Παπαδοπούλου. Στίχους ο Δημήτρης Γλέντσος, όποιος ζήτησε συγγνώμη.

ωραίο τραγούδι και συνεχίσουμε με ένα ακόμη ωραίο τραγούδι, ένα τραγούδι διαχρονικό. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε που πρωτοβγήκε. Θα το ακούσουμε με τη φωνή του Θάνου Ματζίλη, μια επανεκτέλεση του τραγουδιού «Όσο κρατάει ένας καφές». Το έχει πρωτοερμηνεύσει ο Διονύσης Θεοδόσης. Στίχους έχει γράψει ο Άλκης Αλκαίος και μουσική ο Θάνος Μικρούτσικος.

Αυτά τα τραγούδια κρατάνε στον χρόνο, και όχι μόνο όσο κρατάει ένας καφές, κρατάνε στον χρόνο πολλά χρόνια. Πολλοί καφέδες έχουν καταποθεί με αυτό το τραγούδι. Θεολόγος Κάπος για τη συνέχεια, Άγριος Χορός, στίχους ο Θεολόγος Κάπος, μουσική ο Ανδρέας Παπάς.

Άγριο χορό χορεύω από το Θεολόγο Κάπο, ένα τραγούδι που έχει και βίντεο κλιπ και παίζουν διάφοροι στο βίντεο κλιπ, γνωστοί, δείτε το, και μάλιστα έχει και στιγμιότυπα από το αγαπημένο νησί του Θεολόγου Κάπου, όπου εκεί πάει και ξεχειμονιάζει πολλές φορές, την Ικαρία. Για τη συνέχεια, Ιουλία Καραπατάκη, Μαύρος Αχινός, σε στίχους Θοδωρή Γκόνη και μουσική Φώτης Χιώτα από το άλμπουμ «Τα δεύτερα γιατί κουράστηκαν τα πρώτα» που κυκλοφορεί σε LP και σε CD. LP έχουν μείνει πολύ λίγα, γι' αυτό μπείτε στο 8ο Shop και αγοράστε το.

Άλλη μια πολύ όμορφη φωνή ακολουθεί, με γυναικεία φωνή, Κέλλη Βουδούρη, λογικό εκκαινετή, σε στίχους του Θοδωρή Τσάτσου και μουσική του Σπύρου Παρασκευάκου.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: 104,4.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
8: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τώρα στο
9: φως. Κυκλοφορεί το LP Είχα Φωνή, Την Πήραν Τα Πουλιά. Του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη. Από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

τραγούδι που ακούσαμε εκφράζει αρκετούς ανθρώπους από την εποχή μας, ειδικά αυτούς που δεν θέλουν να δουλέψουν 13 ώρες, αλλά αναγκάζονται λόγω της μανίας του εργοδότη να βγάζει όλο και περισσότερα, όλο και περισσότερα, όλο και περισσότερα, δώσ' του πατέρα και τέτοια πράγματα. Νίκος Γρηγοριάδης, εργαζόμενος Χ. Στίχους και μουσική έχει γράψει ο ίδιος και δεν θα μπορούσε να μην έχει γράψει ο ίδιος και να αποδίδει ένα τέτοιο τραγούδι. On the road, δύο λέξεις μόνο για τη συνέχεια. Μουσική Νίκος Γιώγαλας, στίχους ο Νίκος Πορτοκάλογλου, από επανεκτελέσεις των τραγουδιών του Νίκου Γιώγαλα. Ένα CD που βγήκε από το 8ο Music Group και λέγεται Άλλες Φωνές.

Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε όλους τους συνεργάτες από τα ραδιόφωνα των FM που αναμεταδίδουν σε όλη την Ελλάδα τις εκπομπές του 8ου. Τους ευχαριστούμε και ευχόμαστε να περνάνε και εκείνοι μαζί με τους ακροατές όλων των πόλεων καλά με τις εκπομπές μας. Νίκος Στρατάκης, Άρωμα Κρήτης, είμαστε δύο κύματα. Βέβαια τη μουσική και το στίχο δεν τον έχουν γράψει άνθρωποι που ζουν στην Κρήτη, όπως ζει ο Νίκος Στρατάκης. Μουσική ο Χρήστος Παπαδόπουλος και στίχους Νίκος Αναγνωστάκης.

Πάνος Βλάχος, Αμερικάνα. Αμερικάνα. Στίχους ο ίδιος ο Πάνος Βλάχος, πάντα καυστικός, και μουσική ο ίδιος.

Ο επόμενος ερμηνευτής υπηρετεί πολύ καλά το pop rock. Απόστολος Μόσχιος, Μαύρο Διαμάτι, μουσική ο Απόστολος Μόσχιος, στίχους η Λίνα Δημοπούλου, που με την πένα της μας έχει δώσει πάρα πολύ ωραία τραγούδια από το άλμπουμ Θυμωμένα Όνειρα.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλό υπόλοιπο!

Θεός να με πιστέψει. Στο νησιό μου γυροβολώ κι είμαι παγιδευμένος, ένας Ρωμαίος ντε μοντέ.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Τι είναι Aosmo και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Κομπρέσα να βάλεις εσύ, άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
5: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
6: Κυκλοφορεί το LP Γόρδιος Μύτος με ερμηνευτή τον Παντελή Θεοχαρίδη. Ένα συλλεκτικό The Kinds of Vinylio του Χρήστου και Δημήτρη Καπούτσι. 7 υπέροχα τραγούδια των νέων δημιουργών με τη μοναδική φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

Το τραγούδι «Γλυκό μου πικραμύγδαλο» ερμηνεύει ο Γιάννης Διονυσίου. Ο Θοδωρής Κοτονιάς μαζί με τη Βιολέτα Ίκαρη μας τραγουδούν το τραγούδι «Εκτός χρόνου» σε μουσική και στίχους του Θοδωρή Κοτονιά.

Ο Μίλτος Πασχαλίδης έγραψε τη μουσική για το θεατρικό έργο με τίτλο «Το αγόρι με τις δύο καρδιές». Εδώ ερμηνεύει σε στίχους της Ελένης Φωτάκη «Τα κορδόνια».

Ο Βαγγέλης Γερμανός σημάδεψε με τα τραγούδια του τη νεότητά μας. Θα μας τραγουδήσει τώρα το τραγούδι του «Ο γιος του ανέμου» από το LP του «Πέτρα που κυλάει».

Μετά από αρκετό καιρό έσμιξαν οι αδελφοί Κατσιμίχα για να τραγουδήσουν «Ο φράχτης ήταν ανοιχτός» σε στίχους του Παύλου Σιδηρόπουλου, μουσική του Δημήτρη Καρά από το άλμπουμ «Εξακρίβωση».

Ο Πάνος Βλάχος, εκτός από γνωστός ηθοποιός, είναι και ταλαντούχος τραγουδοποιός. Υπογράφει το τραγούδι «Συμπτώματα» και το τραγουδά με την Εφέλη Φασούλη. Το τραγούδι περιέχεται στο LP με τίτλο «Χωρίς παρεξήγηση».

Μετά από χρόνια, ο Νίκος Γιώγαλας συνάντησε ένα παλιό καλό του φίλο. Προς τιμήν λοιπόν αυτής της συνάντησης, έγραψε ένα τραγούδι. Ο φίλος μου, ο Μπρά, σε μουσική και στίχους δικούς του.

όπως πολλά ελληνικά συγκροτήματα, και αυτοί ξεκίνησαν από τη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για τους ΕΚΜΕΚ. Από το δίσκο τους «Ο Βασιλιάς της Μοναξιάς» θα ακούσουμε το τραγούδι «Το Ρόδο της Ερήμου», σε μουσική και στίχους Άλκη Κανίδη.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
3: 104,4. Ο Ασυνδροσιάς θα FM.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή την ΑΟΣΜΗ κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: ΑΟΣΜΗ εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
7: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
8: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άνδρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
9: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
10: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από τη Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 ρυθμιμένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Ο ταλαντούχος Κώστας Διαγκούλας θα μας πει τώρα το τραγούδι του «Στην υγειά μας αδελφέ μου», σε μουσική δική του και στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου. Το τραγούδι υπάρχει στο άλμπουμ του «Εκμαγείο».

Είναι παιδί του 8ου και καλός φίλος. Ο τραγουδοποιός και ερμηνευτής Απόστολος Μόσιος ερμηνεύει το ομώνυμο τραγούδι του άλμπουμ του «Θυμωμένα όνειρα» σε μουσική του Αλέξανδρου Χατζηνικολιδάκη και στίχους της Λίνας Δημοπούλου.

Ο Φώτης Χιώτας, εκτός από εξαιρετικός σολίστας του βιολιού, συνθέτης αλλά και ενορχιστρωτής, είναι και πολύ καλός ερμηνευτής. Θα μας το αποδείξει τώρα. Θα μας πει το τραγούδι «Το νησί μου» σε μουσική δική του και στίχους του Θοδωρή Γκόνη από το άλμπουμ «Τα δεύτερα γιατί κουράστηκαν τα πρώτα».

Η Χριστιανά Γαλιάτσου είναι νέα και ταλαντούχα ερμηνεύτρια. Εδώ δεν δίστασε να αναμετρηθεί με το τραγούδι «Πρωινό τσιγάρο» σε μουσική του Νότι Μαυρουδή και στίχους του Άλκη Αλκαίου. Ένα τραγούδι αφιερωμένο στο Μάνο Λοΐζο.

ένα ντουέτο για τη συνέχεια. Ο Θανάσης Καριώτης και η Μαρίνα Μαυρογιώργη ερμηνεύουν το τραγούδι «Με ένα χάδι» σε μουσική και στίχους Θανάσης Καριώτη.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η μουσική μας ενώνει. Η Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο Ανοιχτό Θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
1: Γιατί η μουσική είναι για όλους.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
2: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
3: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες

0: Τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 024740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

και ουδής γονγίζει. Κανενός δε σκίζεται η καρδιά, μόνο η νυχτερινή μας σιωπή, όταν κατευθυνόμαστε στα τέσσερα προς τις πυρές που κάποιος σε ώρα μυστηριώδη και με στόχο ακατανόητο έχει ανάψει για μας.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστερένα, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
2: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Η μουσική μας ενώνει. Η Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο Ανοιχτό Θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
2: Γιατί η μουσική είναι για όλους.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

Τον Θεοδωράκη Λιβαδίτη, μια μέρα θα σου το πω, από τον κύκλο τους Λυρικά, για τον απόψινό μας πρόλογο, φίλες και φίλοι. Μια νεότερη ενδιαφέρουσα ερμηνεία από τη φωνή του Βασίλη Λέκα ξεκίνησε τη σημερινή μας εκπομπή. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. 60 λεπτά από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο στους 104,4 στον FM, το ελληνικό τραγούδι. Καλή σας ακρόαση.

Κοίτανε στα μάτια. Ακόμα μια σύνθεση του Μίκη Θεοδωράκη με την ερμηνεία του Βασίλη Λέκα. Η στίχη αυτή τη φορά του Μιχάλη Γκανά. Και από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 90 πίσω στο αντίστοιχο της δεκαετίας του 60. Σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, στου Δελιβοριά από τη φωνή του Γρηγόρη Μπιθικότσι.

Στα 1968 και στον κύκλο «Χρώματα» του Σταύρου Ξαρχάκου από που στου Δελιβοριά. Και για τη συνέχεια, ένα χρόνο μετά, «Κόσμε αγάπη μου». Ακόμα ένας κύκλος του εν λόγω τραγουδοποιού με την ερμηνεία και πάλι στο τραγούδι που θα ακούσετε του Γρηγόρη Βυθικότση. Ένα επεισόδιο με τίτλο «Το απόγευμα» σε στίχους όπως και όλα τα υπόλοιπα του κύκλου του Ιάκωβου Καμπανέλη.

Ο Βασίλης Κουλάς για τη συνέχεια, φίλες και φίλοι, και το μαγικό, εύθραυστο μουσικό υλικό μιας άλλης εποχής. Στις γραμβούσες στα κροτήρια.

Πίσω στα 1976 για τη συνέχεια φίλες και φίλοι. Η μεταπολίτευση ήρθε τα χρόνια της συνταγματικής εκτροπής. Φαίνεται πως τέλειωσαν. Η ομαλότητα επανήλθε ή σχεδόν αποκαταστάθηκε. Ένα από τα δύο τραγούδια που έγραψε για το χαμόν του Αλέκου Παναγούλη ο Μίκης Θεοδωράκης στα 1976. Από τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα, εκείνος ήταν μόνος.

Από το 1976 στα 2007. Έρωτας Αρχάγγελος, ο γενικός τίτλος ενός κύκλου 15 τραγουδιών, ενός ακόμα, του Χρήστου Λεοντή. Από τη φωνή του Νίκου Δημητράτου, ένα ζεϊμπέκικο παλιό.

Σε στίχους του Δημήτρη Λέντζου με τις μουσικές και τις ενορχιστρώσεις του Χρήστου Λεοντή, «Έρωτας Αρχάγγελος», από που ένα ζεμπέκικο παλιό με την ερμηνεία του Νίκου Δημητράτου και σαν τις μαστίχα στα κλαριά από τη φωνή του Δώρου Δημοσθένους.

Από τα 2007 στα 1991, ο Θάνος Μικρούτσικος μελοποιεί και ενορχιστρώνει Νίκο Καβαδία. Ερμηνεύει ο Γιώργος Δαλάρας. Καραντή.

Από τις αρχές του 90 πίσω στα τέλη του 80 με το Θάνο Μικρούτσικο πάντα. Αυτή τη φορά με το στίχο του Αλκελκαίου και την ερμηνεία του Διονύση Θεοδόση.

0: Από τα μουσικά δρόμενα του 1995 η συνέχεια μας. Νίκο Ζούδιαρη, όπως μυστικά και ήσυχα. Κύκλος τραγουδιών με ερμηνευτή τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Ήλιος του Αλωνάρη.
1: Πώς να χωρέσεις μέσα σόρια και μέτρα. Το κλίμα στρίβεται στο κάγκελο. Ανέβη. Ξέρω στα παιδικά σου όνειρα.

Από το 90 στο 70 και από τον Αλκίνο Ιωαννίδη στο Γιάννη Καλατζή. Ο τελευταίος ερμηνεύει μια σύνθεση μουσική στίχη του Σταύρου Κουγιουμτζή. Ήσουν ωραία.

0: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
1: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
0: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
1: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: 104,4 Οάση Δροσιάς στα FM.
2: Εκατόν 4,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.

φορές. Μ' έχεις γελάσει δυο φορές. Πάνω θεμάσαι δυο φορές. Την έχεις κάσει και ρωτιόμουνα που να σε δυο φορές. Μ' έχεις γελάσει κι ύστερα. Με λες και ψεύτη μη ξεχνάς. Την πάρει μια του κλέφτη.

δυο φορές. Μ' έχεις γελάσει δυο φορές. Παναθέμα σε δυο φορές. Την έχεις κάσει και ρωτιόμουν να πούνα σε δυο φορές. Μ' έχεις γελάσει κι ύστερα

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε

0: κράτησε όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Kera Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Ξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή Jazz Life. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί στα μονοπάτια της jazz του χθες και του σήμερα. Ξεκινήσαμε το νέο άλμπουμ των Irresistible Entanglements, Future, Present, Past. Ακούσαμε το κομμάτι Don't Lose Your Head. Και συνεχίζουμε με ένα παραλληλεπίπεδο από την Βελγίδα τρομπονίστρια Ναμπού. Από το άλμπουμ της Indigo που κυκλοφόρησε και αυτό μέσα στο 2026. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Ακούσαμε τη σπουδαία αυστριακή σαξοφωνίστρια Μούριελ Γκρόσμαν από το τελευταίο της άλμπουμ Plays the Music of McCoy Tyner and Grateful Dead. Σήμερα ακούσαμε το κομμάτι των Grateful Dead The Music Never Stopped, ένα κομμάτι που υπήρχε στο άλμπουμ Blues for a Lark που κυκλοφόρησε το 1975 από αυτό το σπουδαίο υπέροχο συγκρότημα της rock μουσικής. Θα κλείσουμε το πρώτο ημίρο με Julian Laz από το νέο του άλμπουμ επίσης, Scenes from Above, ακούμε Red Elm. Μαζί του John Medeski, Hammond B3 Organ, Jorge Redder, μπάσο, κοντραμπάσο και Kenny Wollison, drums. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Δεν αρκεί να παίζεις μουσική, πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Jazz Life μέρος δεύτερο και ένα μικρό ταξίδι στην Spiritual Jazz ξεκίνησε. Πρώτος οδηγός, Φέρου Σάντερς, Astral Traveling από το άλμπουμ Θέμπη του 1971, ένα άλμπουμ στο οποίο για πρώτη φορά ο σπουδαίος οργανίστας Lonnie Liston Smith ασχολήθηκε με το ηλεκτρικό πιάνο Rhodes, Electric Piano Rhodes. Για τη συνέχεια ένα από τα αστρογήματα της Alice Coltrane, Journey του Satchitananda. Από το ομώνυμο άλμπουμ του 1971 επίσης, στο σαξόφωνο ο Φέρου Σάντερς. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Sabaka and the Ancestors, Joyous, από το album Wisdom of Elders του 2016 και το μικρό ταξίδι στη Spiritual Jazz θα ολοκληρωθεί με τον μπασίστα Henry Franklin από το δεύτερο προσωπικό του album The Skipper at Home 1974, ακούμε Soft Spirit. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Έλα περβόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδεί ζωή σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Lester Bowie για την εισαγωγή στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live. Rios Negros από το σπουδαίο του άλμπουμ The Great Pretender του 1982. Η τρομπέτα των Art Ensemble of Chicago. Και για τη συνέχεια Bill Harper Quintet από το άλμπουμ Love on the Sudan 1977. Ακούμε Priestess. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με Joshua Redman σε μια υπέροχη διασκευή, ερμηνεία, όπως θέλετε, της περίφημης σύνθεσης του John Coltrane, Alabama. Υπάρχει στο άλμπουμ του που κυκλοφόρησε το 2023, Where Are We? Μετά τις διαφημίσεις θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: 104,4 Οάση Δροσιάς στα FM.
1: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής Jazz Live.
1: And I saw the thing, yeah. You saw once on stage.
0: Με τον Beat Science drummer Μακάγια Μακρέιβεν. Jazz αυτοσχεδιασμός, αλλά και λούπες, editing, overdubs, όλα σε ένα ιδανικό σύγχρονο mixtape. Ακούσαμε Lonely από το album In The Moment. Συνεχίζουμε με Nicholas Payton, All Blues, η περίφημη σύνθεση του Miles Davis από το νέο του album που θα κυκλοφορήσει τον Ιούλιο και θα έχει τίτλο A Supreme Blue, αφιερωμένο στον Coltrane και

Σαν Hogg από τον τροπετίστα Dave Douglas, το νέο του album Four Freedoms, εμπνευσμένο από τις τέσσερις ελευθερίες, έτσι όπως τις έχει εκφωνήσει στην περίφημη ομιλία του 1941 ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ. Ελευθερία λόγου, θρησκείας, ελευθερία από τη φτώχεια και από το φόβο. 35 χρόνια μετά όλα αυτά ακόμα είναι ζητούμενα. Να σας αποχαιρετήσουμε για απόψε με το βραζιλιάνικο γκρουπο Kum, Absurdo Mundo, από το άλμπουμ 1977, ένα άλμπουμ που όντως ηχογραφήθηκε το 1977, αλλά κυκλοφόρησε φέτος. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας ή αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, από την Ηλία Τάτση, στο μικρόφωνο και στις επιλογές, να είστε όλες και όλοι καλά.

Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητητά εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακό.

0: Ούχε αίρη επί τη αδικία, συγχαίρη δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
0: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

Τον Θεοδωράκη Λιβαδίτη, μια μέρα θα σου το πω, από τον κύκλο τους Λυρικά, για τον απόψινό μας πρόλογο, φίλες και φίλοι. Μια νεότερη ενδιαφέρουσα ερμηνεία από τη φωνή του Βασίλη Λέκα ξεκίνησε τη σημερινή μας εκπομπή. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. 60 λεπτά από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο στους 104,4 των FM, το ελληνικό τραγούδι. Καλή σας ακρόαση.

Κοίτα με στα μάτια. Ακόμα μια σύνθεση του Μίκη Θεοδωράκη με την ερμηνεία του Βασίλη Λέκα. Η στίχη αυτή τη φορά του Μιχάλη Γκανά. Και από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 90 πίσω στο αντίστοιχο της δεκαετίας του 60. Σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, στο Δελιβοριά από τη φωνή του Γρηγόρη Μπιθικότσι.

Στα 1968 και στον κύκλο «Χρώματα» του Σταύρου Ξαρχάκου από που στου Δελιβοριά. Και για τη συνέχεια, ένα χρόνο μετά, «Κόσμε αγάπη μου». Ακόμα ένας κύκλος του εν λόγω τραγουδοποιού με την ερμηνεία και πάλι στο τραγούδι που θα ακούσετε του Γρηγόρη Μυθικότση. Ένα επεισόδιο με τίτλο «Το απόγευμα» σε στίχους όπως και όλα τα υπόλοιπα του κύκλου του Ιάκωβου Καμπανέλη.

Ο Βασίλης κουλάζει συνέχεια, φίλες και φίλοι, και το μαγικό, εύθραυστο μουσικό υλικό μιας άλλης εποχής. Στις γραμβούσες στα κροτήρια.

Πίσω στα 1976 για τη συνέχεια φίλες και φίλοι. Η μεταπολίτευση ήρθε τα χρόνια της συνταγματικής εκτροπής. Φαίνεται πως τέλειωσα. Η ομαλότητα επανήλθε ή σχεδόν αποκαταστάθηκε. Ένα από τα δύο τραγούδια που έγραψε για το χαμό του Αλέκου Παναγούλη ο Μίκης Θεοδωράκης στα 1976. Από τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα, εκείνος ήταν μόνος.

Από το 1976 στα 2007. Έρωτας Αρχάγγελος, ο γενικός τίτλος ενός κύκλου 15 τραγουδιών, ενός ακόμα, του Χρήστου Λεοντή. Από τη φωνή του Νίκου Δημητράτου, ένα ζεϊμπέκικο παλιό.

Σε στίχους του Δημήτρη Λέντζου με τις μουσικές και τις ενορχιστρώσεις του Χρήστου Λεοντή, «Έρωτας Αρχάγγελος», από που ένα ζεμπέκικο παλιό με την ερμηνεία του Νίκου Δημητράτου και σαν τις μαστίχα στα κλαριά από τη φωνή του Δώρου Δημοσθένους.

Από τα 2007 στα 1991, ο Θάνος Μικρούτσικος μελοποιεί και ενορχιστρώνει Νίκο Καβαδία. Ερμηνεύει ο Γιώργος Δαλάρας. Καραντή.

Από τις αρχές του 90 πίσω στα τέλη του 80 με το Θάνο Μικρούτσικο πάντα. Αυτή τη φορά με το στίχο του Αλκελκαίου και την ερμηνεία του Διονύση Θεοδόση.

0: Από τα μουσικά δρόμενα του 1995 η συνέχεια μας. Νίκο Ζούδιαρη, όπως μυστικά και ήσυχα. Κύκλος τραγουδιών με ερμηνευτή τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Ήλιος του Αλωνάρη.
1: Πώς να χωρέσεις μέσα σώρια και μέτρα. Το κλίμα στρίβεται στο κάγκελο να ανέβει. Ξέρω στα παιδικά σου όνειρα

Από το 90 στο 70 και από τον Αλκίνο Ιωαννίδη στο Γιάννη Καλατζή. Ο τελευταίος ερμηνεύει μια σύνθεση μουσική στίχη του Σταύρου Κουγιουμτζή. Ήσουν ωραία.

0: Αγάπη δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
1: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
0: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
1: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλα. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.